0: Και ακόμη διαβάζουμε: θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα. Δύσκολες μέρες, η Δευτέρα και η Τρίτη, αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Το μανιφέστο τέλος έχει τίτλο «Τα παίχνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου, ο ΠΚΕΠΕ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά». Κυριάκος Μητσοτάκης, η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων. Άκρος κατοπιστικά νομίζω σε ό,τι αφορά την αποτύπωση της επικαιρότητας. Και τώρα θα πάμε γρήγορα στη Μεσσηνία, στην πατρίδα την ιδιαίτερη, για να συναντήσουμε τον συναδελφό μας τον Κώστα τον Γαζούλη, ανταποκριτή του Εθνούς στην Καλαμάτα, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για αυτή την ιστορία των εμπρισμών, στην οποία ήταν μπερδεμένοι διάφοροι παράγοντες εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της πυροσβεστικής. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, από την Καλαμάτα. Όπως θα λες, είναι μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, η σύλληψη τριών ατόμων για σειρά εμπρισμών και εμπρισμούς κατά εξεκολούθηση σε μια ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πύλων Έστρος. Είναι στην κεντρική Μεσσηνία, για όσους έχουν εικόνα από τον ομό στα σύνορα των Δήμων της Πύλων Έστρος και της Μεσσήνης. Και μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια, θέλω να σου πω, παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ, μας έχει ταλαιπωρήσει ούκο λίγες φορές. Πηγές του πυροσβεστικού σώματος καταγράφουν 10 με 15 πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Τι κάνουν αυτά τα καλά παιδιά, για πες, αυτά τα καλά
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Αυτό λοιπόν που φαίνεται, λοιπόν, αυτές οι πολλές πυρκαγιές φαίνεται να έχει οδηγήσει και στις καταγγελίες τα προηγούμενα χρόνια προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Και έτσι εδώ και 2,5 χρόνια έμπειρα στελέχη βρίσκονταν στην περιοχή. Παρακολουθούσαν, είχαν βάλει στο στόχαστο συγκεκριμένους ανθρώπους και προχώρησαν σε έκδοση ενταλμάτων το Σάββατο το πρωί και σε μια κοινή επιχείρηση να έχουν 3 συλλήψεις. Αυτό που δημιούργησε ιδιαίτερη είναι οι ιδιότητες αυτών των συλληφθέντων. Μιλάμε για έναν ενεργεία πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, για έναν κοινοτάρχη εκεί τοπικής κοινότητας και τον αδελφό αυτού, οι οποίοι κατηγορούνται με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για εμπρισμούς κατά εξεκολούθηση, οι οποίες μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπινες ζωές ενώ κατέστρεψαν αρκετές περιουσίες ανθρώπων. Κατηγορούνται επίσης ορισμένοι εξ αυτών για περιπτώσεις εκβιασμού. Φαίνεται να έλεγχαν το αρδευτικό σύστημα της περιοχής. Αυτό βέβαια, να σου πω, είναι συνηθίζεται στα χωριά οι κοινοτάρχες να ελέγχουν τις βάνες που λέμε. Ωστόσο, αυτοί τι έκαναν, φαίνεται να το χρησιμοποιούσαν ως μέσο εκβίασης, να ζητούσαν δηλαδή από τους χωριανούς τους συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για να ανοίγουν ή για να τους αφήνουν να ποτίζουν τα χωράφια τους. Και αν δεν ενέδιδαν, τότε τους προχωρούσαν, τους κατέστρεφαν.
0: Τα πυρπολούσαν. Τους βάζανε φωτιά, τους καίγανε τις περιουσίες. Καλοί άνθρωποι.
1: Υπάρχει επίσης έλεγχος και για παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, φαίνεται, να εκβίαζαν κάποιους να τους δώσουν τα χωράφια τους, να τα δηλώνουν ως δικά τους, ώστε να παίρνουν παραπάνω επιδοτήσεις. Είναι μια ιστορία σίγουρα που έχει δημιουργήσει αίσθηση.
0: Κώστα, μου διαβάζω ότι ψάχνανε 2 χρόνια, λέει. 2,5 χρόνια.
1: Υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες μας, Βασίλη, και αρκετό υλικό από καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, νόμιμες φυσικά, με εισαγγελική εντολή από τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι είχαν θέσει στο στόχαστρο τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι πηγές του πυροσβεστικού σώματος μιλούν για μια καλή δεμένη υπόθεση. Από την πλευρά τους, πάντως, να τονίσω ότι αρνούνται όλες τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Πέρασαν εχθές την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας, παρέμειναν για περίπου 2 ώρες, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Παραμένουν υποκράτηση και θα απολογηθούν την Τετάρτη το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα υποστηρίξουν, γιατί τώρα, όταν ακούσαν ενεργεία πυροσβέστη, ναι, εμπλέκεται σε μια περιοχή τώρα που φωτιές ο ίδιος βρισκόταν με το κλιμάκιό του, με συναδέλφους του, με κίνδυνο της ίδιας ζωής και των συναδέλφων του κάθε καλοκαίρι να σβήγει τις φωτιές εκεί.
0: Πίστευτο.
1: Είναι οι κοινοτάρχοι σε περιοχές.
0: Δηλαδή,
1: είναι πραγματικά, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται, να πούμε αυτή τη στιγμή. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία την Τετάρτη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
4: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζογητός. more.com.artinfo.gr.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Χρόνια πολλά στα καρκινάκια που έχουν γενέθλια. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8, ακούτε και πρωινές διαδρομές. Στον ήχο είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη και Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο κοντά σας ως στις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στην παρέα όλοι εσείς με πάρα πολλά μηνύματα θα αρχίσουμε να λέμε καλημέρες τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που πάντα δίνει τον τόνο και δημιουργεί τη σκαλέτα αυτής εδώ της εκπομπής. Δύο οι τρόποι για να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Είτε μέσω Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, ή μέσα από το Facebook, από τη σελίδα της εκπομπής μας, Πρωινές Διαδρομές. Για να μας βρείτε, πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές στην αναζήτηση του Facebook και μας στέλνετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας ή την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μπακαράκης μας στέλνει, ας πούμε, για παράδειγμα φωτογραφίες από τον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στη Ριζούπολη. Απουσιάζει, λέει, βέβαια από τις γειτονιές, αλλά να πάρει κάποιες φωτογραφίες από τη γειτονιά και από τον ναό που έχει σήμερα την τιμητική του, γιορτάζει. Να σε καλά Γιάννη μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στην φίλη της Πυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Μια πολύ αιχμηρή γελιογραφία μου στέλνει για το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν διαβάζεται, το καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουκλή. Μας δίνει το στίγμα της εβδομάδας. Λέει, δυσκολεύουν τα πράγματα στον κόλπο σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Μπράβο στην Ισπανία, το άξιζε. Το τιμημένο, ε. Προσοχή με τον καύσωνα τις επόμενες ώρες. Ετοιμάζεται για τη τζιά. Καλό ταξίδι να έχεις Αλέξανδρα και καλά να περάσεις. Υποθετεί Βάλβη με υπέροχη φωτογραφία από Σαντορίνη μεριά, υποθέτω. Να σε καλά και στο Βαγγέλη το Σαμαρά να στείλουμε την καλημέρα μας. Και βέβαια στη λατρεμένη μου την Ευγενίτσα, η οποία πρώτη και καλύτερη μας έχει στείλει το μήνυμά της για άλλη μια φορά. Πριν προλάβουμε να μπούμε στο στούντιο, έχουμε την ευχούλα της. Καλημέρα στην Έλενα, μας εύχεται καλή εβδομάδα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Ανταποδίδουμε, Έλενα. Συγγνώμη, ανταποδίδουμε. Καλημέρα και στον φίλο και στον ονόματο Βασίλη Παπαγιαννίδη από την ακριτική Ορεστιάδα. Απίστευτη ταλαιπωρία, λέει, στις Καστανιές στο Τελωνείο, με εκατοντάδες αυτοκίνητα σε αναμονή. Καλημέρα στον Ηλία το Σωρόκο και καλή εβδομάδα, Γιάκο μου, πολύχρονος, γερός, ευτυχισμένος πάντα, με όσους αγαπάς. Είπαμε, σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα και όλα τα γραφικά ξοκλήσια ανά την επικράτεια. Αυτά που βρίσκονται στις κορφές κάποιου λόφου, κάποιου υψώματος, κάποιου βουνού. Είναι του βουνού, είπαμε, ο προφήτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή τον Λιγνάρη, ο οποίος λέει, ως διαμαγείας θα δούμε από σήμερα κιόλας αυξήσει την τιμή της Αγγλίας. Είναι, νομίζω, εύλογος ο φόβος και η ανησυχία, γι' αυτό εάν δεις κάτι, Θοδωρή μου ή εσύ ή οποιοδήποτε άλλος ή άλλοι, έτσι από το ακροατήριο, πολύ θα παρακαλέσουμε να μας στείλετε. Κανονικά η τιμή της βενζίνης ήταν χτες το 1,91, κάπου εκεί, 1,92. Για στείλτε μας και σήμερα να δούμε πού βρισκόμαστε. Μήπως έχουν γίνει τίποτα μαγικά. Καλημέρα στο Γιώργο το Θήμιου, ο οποίος μας ξελογιάζει κάθε μέρα με υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα και τη Θάσο. Να σε καλά Γιώργο μου. Καλημέρα και στο Στέφανο. Καλημέρα στον Φώτη, οποίος μου λέει: από όσο γνωρίζω, ο προφήτης Ηλίας ήταν ναυτικός και η θάλασσα του είχε κάνει τόσα κακά που πήρε ένα κουμπί και άρχισε να ανεβαίνει το βουνό. Εκεί έβρισκε χωρικούς, τους ρωτούσε τι είναι αυτό, και όποιος του έλεγε ένα κουμπί, συνέχισε προς τα πάνω μέχρι που έφτασε ψηλά, ρώτησε τι είναι αυτό. Ο χωρικός δεν ήξερε να του απαντήσει, οπότε παρέμεινε στο ψηλότερο σημείο. Γι' αυτό λέει και όλα τα εκκλησάκια του προφήτη Ηλία είναι σε ψηλότερα σημεία. Ελπίζω να θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω, πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιστορία. Είδες, Φώτη, την ανέφερα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη, ο οποίος στέλνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι πήγαν στο όμορφο Σουλάρι. Για το πανηγύρι είχε τεράστια επιτυχία σε διάρκεια και σε κόσμο. Πολύ το χαιρόμαστε. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Σταυρούλα από την Καβάλα, που στέλνει τους χαιρετισμούς της στο Γιώργο το Θύμνιο. Πολύ χαιρόμαστε να ανταλλάσσετε ευχές και χαιρετίσματα μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. 9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και για όσους τώρα συντονιστήκατε, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, η χώρα ετοιμάζεται να βράσει σε 40 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τα πιο δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως ακούσατε νωρίτερα και από την Νικολέτα Τζιακοπούλου. Πιο δύσκολες μέρες θα είναι η Τετάρτη, η Τρίτη και η Τετάρτη, οπότε και αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα καύσωνα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά ακόμα πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα όταν περάσει ο καύσων, ιδιαίτερα εκεί την Παρασκευή, όπου θα έχουμε καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους στα πελάγια. Είπαμε, ο καιρός τρελάθηκε και η κλιματική κρίση είναι εδώ, παρότι κάποιοι επίμονα εξακολουθούν να το αρνούνται. Μας λέει ο Αλέξανδρος, καλά, ναι, ο Αλέξανδρος, ότι έχει ήδη ζέστη στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα, λέει, έρχονται και οι άδειες του καλοκαιριού. Νομίζω δεν έρχονται σύντομα, έχουν ήδη καταφτάσει. Και γι' αυτό έχουμε και πολύ μεγάλη κίνηση, είχαμε από το πρωί και γύρω από τα λιμάνια. Καλημέρα στον φίλο μας το Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Έχει πολύ ζέστη, λέει, στο χωράφι. Και το πρωί στη Βουλγαρία η βενζίνη είχε 1 ευρώ και 55 λεπτά. Για να μαθαίνουμε τι γίνεται και στη γειτονιά, όχι τίποτα άλλο. Πάντως η κατάσταση αυτή, η ανεξέλεγκτη πια επανάληψη της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, με το Ορμούς να βρίσκεται στα κόκκινα, πλοία να φλέγονται από ιρανικά χτυπήματα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε νέο σφυροκόπημα, έχει ως αποτέλεσμα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Το παρακολουθώ σε απευθεία σύνδεση και βλέπω ότι το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 90,86 δολάρια το βαρέλι.

0: Ισπανία ξενύχτησε χθες. Καλά είναι και αυτή μια χώρα ξενύχτητων τώρα, μην τα... να τα λέμε και αυτά. Αλλά χθες πραγματικά είχαν μεθύσει από χαρά και ενθουσιασμό για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Δίκαια και άξια, πανάξια. Σήκωσαν το τιμημένο, κερδίζοντας την Αργεντινή μόνο με 1-0. Μια Αργεντινή σκιά του εαυτού της, με ένα Μέση βυθισμένο στην ανυπαρξία χτες, αφού όλη η ομάδα αμυνόταν επί 90 λεπτά και βάλε, όσο διήρκεσε και η παράταση. Κατάφερε να κάνει ίσα ίσα μια τελική για την τιμή των όπλων εκεί στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και άλλη μια φάση που θα μπορούσε να συμβεί και σε αγώνα τοπικού προαθλήματος της Β' κατηγορίας. Εν πάση τόση, πανάξια Ισπανοί σήκωσαν την κούπα. Παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής τους ηγεσίας και βγήκαν και γλέντισαν στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είχαν πάει αρκετοί, είναι η αλήθεια, όχι τόσο πολύ όσο Αργεντίνοι, αλλά αρκετοί, και φυσικά σε όλη την Ισπανία στήθηκε ολονύχτιο γλέντι. Λοιπόν, 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Και τώρα νομίζω ήρθε η στιγμή να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, υφυπουργό εξωτερικών, για να συζητήσουμε μαζί του για όλα τα τρέχοντα και καυτά θέματα της επικαιρότητας, αρχίζοντας βεβαίως από τι άλλο, από αυτήν την επαναλαμβανόμενη υποτροπή της κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έχει ως αποτέλεσμα να χτυποκαρδούν οι αγορές και βέβαια και οι πολίτες όλου του κόσμου για το τι μέλη γενέστε με τις τιμές του μαύρου χρυσού και τις επιπτώσεις, την προβολή βέβαια που έχει αυτό στην ακρίβεια, που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά εμάς εδώ μας πονάει ιδιαίτερα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή του 1974.
0: Είχα υπόψη μου να πάμε και εκεί, το είχα
1: ακριβώς,
0: υπόψη μου να πάμε
1: και την παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με ενιαία διεθνή προσωπικότητα, με ενιαία κυριαρχία, πάντοτε στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Αθήνα παραμένει σταθερά, σας υπενθυμίζω, σε ετοιμότητα να συμβάλλει ούτως ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών υπό τον Γενικό Γραμματέα κύριο Γκουτέρες. Περιμένουμε λοιπόν και ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες στο Κυπριακό. Σήμερα όμως είναι μια μέρα περισυλλογής που δεν πρέπει κανείς Έλληνας να ξεχνά.
0: Αφού το πιάσατε από εκεί, να το συνεχίσουμε λοιπόν και να σας πω ότι παρόλα αυτά, παρά τις εύστοχες επισημάνσεις, ζούμε σε μια πραγματικότητα η οποία λέει τι? Ότι η Τουρκία, χώρα που έχει εισβάλει και κατέχει παράνομα περίπου τη μισή Κύπρο, είναι διπλωματικά περισσότερο αναβαθμισμένη εξαιτίας των, από ό,τι θα ανέμενε κανείς, εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να αποθεώνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κάθε άλλο παρά αποφασισμένος φαίνεται να δώσει μια λύση στο Κυπριακό. Αντιθέτως, φαίνεται ότι επιμένει στην θεσμοθέτηση δύο κρατών, στην δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον του νησιού.
1: Το έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Γεραπετρίτης, ο ΥΠΕΞ, πάρα πολλές φορές. Θα το υπενθυμίσω και εγώ σήμερα, κ. Αδαμόπουλε. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα, από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Κύριε
0: Βασιλείου, συγγνώμη, αλλά θα το πω, το έχουμε συζητήσει τόσες φορές και εσείς καθαρά με ανοιχτά χαρτιά. Ζούμε την περίοδο της αποθέωσης του αναθεωρητισμού. Όλα αυτά που λέτε βέβαια είναι σωστά, αλλά μήπως παραπέμπουν σε αυτό που λένε οι νεότεροι last year. Τώρα ζούμε σε μια περίοδο που τα πάντα υποκλίνονται στον αναθεωρητισμό.
1: Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια περίοδο που διαφοροποιείται σχέση με τις προηγούμενες σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις περί αναθεωρητισμού. Ξεκίνησε το κακό από τη Ρωσία. Σας θυμίζω την εισβολή στην Ουκρανία ακριβώς πριν από χρόνια, αρκετά χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Και ξεκίνησε από την προσάτηση της Κρυμαίας. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε όσα γίνανε πριν την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία. Είχαμε την Κρυμαία. Πάμε όμως στην ουσία. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Σας θυμίζω και πάλι ότι η Τουρκία έχει αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35 επί πρώτης κυβερνήσεως Τραμπ, τότε με τον νόμο περί κυρώσεων Κάτσα, όπου το 2019 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35, και για να είμαστε ακριβείς, κύριε Δαμόπουλε, εάν δεν είχε αποβληθεί τότε λόγω των ρωσικών πυράβλων και του νομοσχεδίου Κάτσα από το Κογκρέσο, θα είχε σήμερα τουλάχιστον 100 τέτοια αεροσκάφη.
0: Μάλιστα.
1: Η Τουρκία λοιπόν σήμερα παλεύει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και πάλι, όχι ως συμπαραγωγός αυτή τη φορά, αλλά ως ουσιαστικά αγοράστρια, όμως να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό. Πρώτον, πρέπει να δει τι θα κάνουν τους ρωσικούς πυράβλους. Πρέπει κάπου να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Δεν συμφωνήσετε. Δεν μπορούν να μένουν στην Τουρκία, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος.
0: Προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί πάντως με διάφορους τρόπους. Το διαβάζετε και στα δημοσιεύματα. Είμαι
1: σίγουρος. Αλλά θα πρέπει να λάβει χώρα αυτό για να μπορέσει να ανοίξει η συζήτηση. Και δεύτερον, να υπερκαλυφθεί, να υπερνικηθεί το νομικό εμπόδιο που λέγεται Κογκρέσο, διότι οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πραγματικότητας απαιτεί αλλαγή και του νόμου στο Κογκρέσο, το οποίο αντιλαμβάνεστε δεν είναι αυτόματο και ευθύρον, υπάρχει μια διαδικασία εκεί η οποία έχει αμοιβώς πολιτικό χαρακτήρα. Άρα λοιπόν η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να ανεβάσουμε τις ένοπλες δυνάμεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να τις θωρακίσουμε. Η χώρα μας διαθέτει σήμερα το F-16, η χώρα μας διαθέτει σήμερα Ραφάλ, έχει αποκτήσει Μπελαρά, πάμε για F-35. Άρα λοιπόν αυτό το διάστημα δεν κάθισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο ΕΚΑ να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Αντίθετο, προδραστικά κινήθηκε και ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις υποδειγματικά. Και για να κλείσω την τοποθέτηση αυτή, ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά? Είναι εθνική ήττα τα Ραφάλ και τα F-35 που έρχονται? Είναι εθνική ήττα ο θαλάσσιο χωροταξικός σχεδιασμός που έχουμε σχεδιάσει? Είναι εθνική ήττα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα για να προστατευτεί η ποικιλότητα στο Αιγαίο? Ήδη ετοιμάζεται το προεδρικό διάταγμα, έχετε ακούσει και την τακτική του κ. Παπασταύρου, ο οποίος πολύ σωστά εφαρμόζει την πολιτική της κυβέρνησης? Είναι εθνική ήττα, ρωτώ τον κύριο Τσίπρα, η απόφασή μας να αποτυπώσουμε σε ευρωπαϊκά κείμενα τα απότατα όρια της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας? Στην τελική ανάλυση, ας αποφασίσουν όλοι αυτοί στην αριστερά και να μας πούν γιατί δεν συμφωνούσαν τότε με συγκεκριμένες αμυντικές προμήθειες, γιατί δεν συμφωνούσαν τότε με συγκεκριμένες αμυντικές συμφωνίες, και να μας πούνε τότε όταν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε να βάλει στον F-16, αν θυμάμαι καλά, ήταν επί υπουργές Πάνου Καμένου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το μισό κόμμα του κυρίου Τσίπρα τότε αντιδρούσε. Ας αποφασίσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ή επιτρέψτε μου να την αποκαλέσω καλύτερα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί περί αυτού πρόκειται, εάν στηρίζουν ή όχι την αμυντική θωράκιση της χώρας και αν στηρίζουν ή όχι την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο κομμάτι.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, και να μην ήθελα, δεν γίνεται, με προκαλείτε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Βλέπω ότι επικεντρώνετε την κριτική σας, ή πάση τόση την ρητορική σας, κατά του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της Ελλάς. Αυτός θα είναι ο βασικός σας αντίπαλος, αυτόν θεωρείτε βασικό αντίπαλο?
1: αντίπαλός μας, αντίπαλοι μας είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις ανεκτερέτως. Δεν μπορώ όμως να μην σταθώ τον κύριο Τσίπρα και στην Ελλάς, διότι ο όρος εθνική ήττα ήταν πέρα ως πέρα τεκμηρίωτος. Και όπως καταλαβαίνετε, στράφηκε και ευθέως εναντίον του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή, για να θυμίσω κάτι ακόμα.
0: Εθνική ήττα υπό την έννοια ότι αποθεώθηκε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Και βρέθηκε η Τουρκία στο επίκεντρο όλων αυτών των εξελίξεων και των διεργασιών με ένα ρυθμιστικό ρόλο. Αυτό είπε.
1: Δεν το βλέπω εγώ να έχει Τουρκία ρυθμιστικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Αλλά είμαστε τόσο, αν αυτό διαβάζουν στην Ελλάδα, να μας το εξηγήσουν και εμάς. Γίνεται όμως εθνική ήττα όταν κατηγορούν την κυβέρνηση το γεγονός ότι μπόρεσε ο κύριος Γεραπετρίτης και η ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών πέρσι να εφαρμόσουν την αρχή της ομοφωνίας στο ΣΕΙΦ. Όταν σας θυμίζω, το αρχικό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να κινηθούμε με μια λογική απλής πλειοψηφίας. Η ομοφωνία που κατόρθωσε να πετύχει η κυβέρνηση στο ΣΕΙΦ με υπογραφή Γεραπετρίτη εξασφάλισε την αρχή της, ουσιαστικά να μην έχει η Τουρκία δυνατότητα να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνα, τη στιγμή που σας θυμίζω κατέχει παράνομα την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και νωρίτερα, και έχει ενεργό κάζου βέλη εναντίον χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδας. Άρα λοιπόν αυτά είναι εθνικές ήττες. Για να μας εξηγήσουν λίγο πιο λιανά όλοι αυτοί που τα υποστηρίζουν.
0: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να περάσουμε τώρα και στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Γιατί πραγματικά εδώ την έχουμε χάσει την μπάλα. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς την έχετε βρει κάπου. Καθημερινά βλέπουμε μία εκεχηρία πολυδιαφημισμένη ως η καλύτερη συμφωνία που είχε γίνει ποτέ, που θα έδινε λύση, απάντηση και θα άνοιγε το δρόμο για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, να έχει γίνει σουρωτήρι, κάτω κοινώς λεγόμενο, να μην εφαρμόζεται ούτε κατά κεραία. Αντιθέτως, βλέπουμε πάλι ένα τρελό πάρτι με αφορμή αυτή την ανάφλεξη να έχει στηθεί γύρω από την τιμή του πετρελαίου και την διεθνή αγωνία για το τι θα γίνει με τις τιμές να φουντώνει για μια ακόμα φορά. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσετε αυτά τα πράγματα και κυρίως πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτήν την κατάσταση?
1: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι όσοι συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς είναι ακόμα, δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να τετανεύσει η λογική, πρέπει και τώρα να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσει το τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρότινος. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνευση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγκτη, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς, όπως λοιπόν ξέραμε επί δεκαετίες. Αυτές είναι οι δύο σταθερές εξωτερικές πολιτικές της Ελλάδας, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, προβάλλονται με κάθε ευκαιρία. Από την άλλη, να σας εκφράσω και μία φοβία μου, η οποία έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει, διαπιστώνω, ένας κίνδυνος να μετατραπεί σε πεδίο

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο ΆΚΑ βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για αυτοψία στις εργασίες ανακατασκευής. Στόχος, όπως είπε, μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής και πρασίνου, ενώ επανέλαβε ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά, ξανά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent στα 91 δολάρια το βαρέλι. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Σε κλείο ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Λοιπόν, 9 και 31 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στάσου Χατζηβασιλείου. Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, στην ομιλία μας σε ένα κρίσιμο σημείο. Μας λέει ο κ. Χατζηβασιλείου ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και ένας φόβος και δικός του και της κυβέρνησης, μήπως επεκταθεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή στην Ιορδανία. Και μας εξηγούσε γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καθόλου μα καθόλου ευχάριστο. Κύριε Υπουργέ.
3: Έλεγα λοιπόν ότι παρατηρώντας τις τεχερανικά μέσα ενημέρωσης και τις δηλώσεις πολιτικών αλλά και αναλυτών από την Τεχεράνη, βλέπουμε μία συστηματική στοχοποίηση όχι μόνο των χωρών του Αραβικού κόλπου, αλλά πλέον και της Ιορδανίας. Και μάλιστα υπάρχει ρητορική στοχοποίηση, λεκτική στοχοποίηση, πηγαίνοντας στην Ιορδανία με τις αμερικανικές επιχειρήσεις λόγω της καλής σχέσης που έχει το Αμάν και με την Ουάσιγκτον. Θα ήταν απευκταίο σενάριο να διαχυθεί η κρίση προς τα δυτικά του Ιράν. Οι λόγοι είναι προφανείς, νομίζω συμφωνούμε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν η ελληνική διπλωματία επικεντρώνεται στην επίλυση αυτής της διένυξης με ειρηνικά μέσα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, σας θυμίζω, και η χώρα μας ως μια χώρα του Συμβουλίου Ασφαλείας στην τρέχουσα περίοδο έχουν λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και εμείς δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για διπλωματική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μας ενδιαφέρουν, σας θυμίζω, τρία πράγματα. Η ειρήνευση στην περιοχή και γιατί όχι να προχωρήσουμε στην αναβίωση και πάλι του πνεύματος συμφωνιών του Αβραάμ. Θα ήταν πολύ σημαντικό την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή. Δεύτερον, να υπάρξει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα ασφάλεια στις ναυτικές μεταφορές. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια, σας θυμίζω, στην εμπορική ναυτιλία. Άρα έχει κάθε λόγο η ελληνική κυβέρνηση να επικεντρώνεται σε αυτό το ζήτημα. Και τρίτον, να μπει φραγμός στο ράλι των ενεργειακών τιμών. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δυστυχώς δημιουργεί δεπίφορο ένταφος για αυξομοιώσεις στις τιμές της ενέργειας. Είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα εργάζεται και προσπαθεί πάντα να στέλνει τα σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν έχει περιθώριο η διεθνής οικονομία από νέες επιβαρύνσεις ενεργειακό κόστος.
2: Κύριε Χατζηβασιλείου, θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι που έχει και μια προσωπική διάσταση. Αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εσείς ήταν ένας από τους ανθρώπους που μόλις το όνομά σας ακούστηκε σε αυτή την ιστορία, αμέσως παραιτηθήκατε, ζητήσατε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να ξεκαθαρίσει άμεσα η κατάσταση και να καθαρίσει το δικό σας όνομα. Δικαιωθήκατε από τα πράγματα και από τις εξελίξεις. Αρχιοθετήθηκε η δική σας ιστορία. Τώρα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό με αφορμή τις αρχιοθετήσεις αρκετών ακόμα υποθέσεων, συνολικά 9 από τις 13 υποθέσεις, να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη από τους νεοδημοκράτες που ενεπλάκησαν, τα στελέχη της Νέας που ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία, και την αντιπολίτευση να διαμαρτύρεται και έντονα να αντεπιτίθεται, λέγοντας ότι δεν φτάνει που είναι μπλεγμένοι 4 δικοί σας και άλλα πολιτικά στελέχη, μας ζητάτε και τα ρέστα. Είναι μια άχαρη αντιπαράθεση όλη αυτή, η οποία νομίζω δεν έχει αρχή και τέλος έτσι όπως εξελίσσεται. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
3: Δυστυχώς στην αντιπολίτευση ξεχνούν πιθανόν και σκόπιμα ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμέλιο του δικαιικού μας συστήματος.
2: Ναι.
3: Επειδή με ρωτήσατε προσωπικά, θα σας πω ότι πράγματι στοχοποιήθηκα και εγώ από διαφόρους τον τελευταίο χρόνο, όμως ουδέποτε έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ελληνική δικαιοσύνη. Και χαίρομαι γιατί μετά από ενδελιχή έρευνα, ας θυμίζω ότι παρουσιάστηκα αυτοπροσώπως στην εισαγγελία.
2: Βεβαίως, δικαιωθήκατε.
3: Η εισαγγελία Αθηνών, αλλά και η εισαγγελία Εφετών, αποφάνθηκαν μετά την έρευνα που έκαναν, έκλεισε η υπόθεση αυτή οριστικά και μετάκλητα. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι είναι πολιτικά εκτεθειμένοι όσοι από την αντιπολίτευση βιάζονται να κατηγορήσουν πρόσωπα πριν τη διαλεύκανση κάθε ξεχωριστή υπόθεση από τη δικαιοσύνη.
2: Αναρωτιούνται και είναι εύλογο. Δηλαδή δεν υπάρχει σκάνδαλο, λένε κύριε Χατζηβασιλείου. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, δηλαδή.
3: Προφανώς και υπάρχει σκάνδαλο, αλλά όχι όλα στο μίξερ και όχι όλα στο μπλέντερ, κύριε Δαμόπουλε. Δεν είναι όλοι άνθρωποι και δεν είναι όλα τα πράγματα το ίδιο. Η πολιτική ζωή του τόπου έχει υποφέρει αρκετά από μικροκομματισμό, έχει υποφέρει αρκετά από λαϊκισμό. Και καλό την αντιπολίτευση να σταθεί στο ύψος της ευθύνης της. Η τοξικότητα δεν έχει χώρο στο δημόσιο λόγο. Ας θυμούνται λοιπόν όλοι ότι στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες το τεκμήριο της αθωότητας είναι θεμέλιος λήθος της δικαιοσύνης. Ας μην το ξεχνούν ούτε καν σκόπιμα. Γιατί πολλοί φοβούμαι ότι δεν το ξεχνούν σκόπιμα, κύριε Δαμόπουλε, αυτό.
2: Σας έχω ξαναρωτήσει. Αλλά με βάση το γεγονός ότι έχει περάσει και κάποιο διάστημα και η οπτική καθαρίζει, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, τώρα δεν είμαστε εν θερμό στις πρώτες μέρες. Ευθέως σας ρωτώ, γιατί είχαμε και αναφορές και από τον Πρωθυπουργό, είχαμε και από άλλα στελέχη. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν χειρίστηκε το πράγμα όπως ήθελε? Δηλαδή, υπήρχε ανάμειξη στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας?
3: Ακούστε. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία τονίζω και εγώ προσωπικά το έχω δηλώσει, την εμπιστεύομαι, διότι την εμπιστεύομαι κάθε αρχή δικαιοσύνης. Ναι. Όμως ναι, δεν μπορούμε να μην αφήσουμε κάτι εκτός κριτικής.
2: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οφείλουν να είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκείνοι πιο προσεκτικοί σε θέματα που δημιουργούν εντυπώσεις και κυρίως σχετίζονται με το δημόσιο βίο. Κανείς μας δεν είπε να καλυφθεί κάποια παρανομία ή να μην διωχθούν υπεύθυνοι. Όχι. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει οι ελεγκτές να είναι διπλά προσεκτικοί όταν ασχολούνται με υποθέσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην πολιτική ζωή, άρα και στο δημόσιο βίο του τόπου. Διότι στην τελική ανάλυση υπάρχει εδώ ένα παράδειγμα. Εάν είχε εκδοθεί νωρίτερα, αναρωτιέμαι εύλογα και με καλή πίστη, κύριε Δαμόπουλε, εάν είχε εκδοθεί νωρίτερα η έκδοση του Χεροπούλου, από την οποία προέκυψαν τελείως διαφορετικά δεδομένα από εκείνα τα οποία μας παρουσιάστηκαν στην αρχή αυτής της υπόθεσης, τότε μπορεί η πορεία των πραγμάτων να ήταν διαφορετική. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα αυτά σοβαρά. Θα πρέπει να είναι όλοι σοβαροί, να στεκόμαστε σε ύψος των περιστάσεων και φυσικά ο καθένας να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Αυτή και μόνο η υπόθεση με την έκθεση του Χεροπούλου νομίζω δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σε κάθε πολίτη και σε κάθε πολιτικό αναφορικά με χειρισμούς συγκεκριμένων λειτουργών.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή
2: σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, για την πολιτική επικαιρότητα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαια τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη μαύρη επέτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο.

Σαν σήμερα ήταν πριν από 52 χρόνια, όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκίνησε, όπως διαβάζωσαν σήμερα, την Αυγή με αποβατικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Μια εισβολή στην οποία άνοιξε την πόρτα το προοδευτικό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στην Κύπρο. Με το νησί διχασμένο και το 1/3 του υποκατοχή από τον τουρκικό στρατό από τότε μέχρι σήμερα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα, θα ξαναπούμε. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε ευχές στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.

Γιώργο στέλνει την καλημέρα στον κύριο Χατζη Βασιλείου, αλλά λέει να θυμίσω ότι οι αγρότες νομού Σωρών είναι απλήρωτοι. Γιατί απ' όλα, πες μας, ρε Γιώργο. Το μήνυμα σου ήρθε με καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και μόλις τώρα το είδαμε και το διαβάσαμε. Έπρεπε να έχει έρθει πιο νωρίς να το διαβάσουμε.

0: 9 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, για να μιλήσουμε για τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, να μιλήσουμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, καλή εβδομάδα κιόλας.
2: Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Μέχρι στιγμής να το φτύσουμε, μην το ματιάσουμε, όπως λέμε. Εντάξει, φαίνεται ότι με έναν τρόπο υπάρχει μια αποτελεσματική διαχείριση των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει μέχρι στιγμής.
2: Έτσι φαίνεται, όμως μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακριβώς στη μέση της ατμπυρικής περίοδου.
0: Και τα χειρότερα έρχονται τον Αύγουστο, πάντα.
2: Έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας και ένας δύσκολος μήνας, όπως μας έχει δείξει το παρελθόν ο Αύγουστος, όπου οι συνθήκες από χθες έχουν ξεκινήσει η άνοδο της θερμοκρασίας και βλέπουμε ότι από Τετάρτη που η θερμοκρασία θα πέσει, θα αυξηθούν οι άνεμοι. Είναι δύο στοιχεία που συμβάλλουν στην επέκταση της πυρκαγιάς, γιατί στην έναρξη της πυρκαγιάς συμβάλλουν η ανθρώπινη αμέλεια. Το 90% περίπου των πυρκαγιών, πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Άρα πρέπει να κάνουμε όλοι αυτό που μας αναλογεί, και κάποιοι πολίτες οι οποίοι έχουμε δει στο παρελθόν και τις τελευταίες μέρες που επιχειρούν να κάνουν είτε θερμές εργασίες είτε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στη φύση, ξεκινά μια πυρκαγιά η οποία πλέον υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφική.
0: Έχω την εντύπωση ότι και σήμερα είναι μια επικίνδυνη μέρα, έτσι δεν είναι?
2: Είναι μια μέρα δύσκολη σήμερα. Ο χάρτης επικινδυνότητος σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας είναι υψηλός, ο δείκτης κινδύνου. Πρέπει όλοι να έχουμε την προσοχή μας να μην ξεκινάνε πυρκαγιές. Έχουμε μέχρι σήμερα από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου περίπου 1.800 πυρκαγιές, 35 με 40 καθημερινά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μειωθεί, και θα πρέπει να μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών, έτσι ώστε να μειωθούν και οι συνέπειες. Ο μηχανισμός θα κάνει αυτό που κάνει, όπως κάνει όλα τα χρόνια. Πυροσβέστες, εποχικοί, εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντικές ομάδες της Γενικής Γραμματείας, ελληνική αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις, τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι σε αυτό το μεγάλο παζλ της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών έχει ένα κομμάτι που του αναλογεί. Γι' αυτό όμως υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο θα πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να αναλογιστούν, ότι μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούν μια εργασία η οποία θα ενέχει κίνδυνο να την αφήσουν για κάποια άλλη μέρα, ή αν πρέπει να γίνει μια αγροτική εργασία, αυτή να γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες και να ειδοποιηθεί και η κατά τόπου το πλησιέστερο πυροσβεστικό κλιμάκι ή πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε έγκαιρη και ειδοποίηση αλλά και αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς που μπορεί να προκύψει.
0: Πάντως αυτό που προκαλεί ανατριχύλα, επιτρέψτε μου να πω, είναι το γεγονός που ίσως να μην το είχαμε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή τα στοιχεία φέτος που ήρθαν στο φως είναι που πραγματικά μας οθούν στο να το εμπεδώσουμε ως μια πραγματικότητα. Όχι μόνο το μέγεθος της ασυνειδησίας εξαιτίας αμέλειας εννοώ, αλλά και η έκταση των εμπρισμών, των εσκεμμένων εμπρισμών. Μέχρι τώρα πήγαινε το μυαλό μας σε σενάρια συνωμοσίας, πράκτορες, αλλοδαπούς που έρχονται και βάζουν φωτιά στα δάση μας κλπ. Τα πράγματα τελικά είναι πολύ πιο απλά από ό,τι βλέπουμε. Έτσι.
2: Είναι σημαντική αυτή η τοποθέτηση που κάνετε, διότι έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους 204 συλλήψεις. Οι 22 από αυτές είναι από πρόθεση. Οι άλλες 182 από αμέλεια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας της συλλήψης είναι από πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από πρόθεση.
0: Και μιλάμε
2: πολιτών.
0: Για ανθρώπους της διπλανής πόρτας τώρα μιλάμε, έτσι.
2: Είναι
0: για
2: άνθρωποι...

0: Υπεράνω πάσης υποψίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους προκαλούν πυρκαγιές και δυστυχώς αυτές οι πυρκαγιές πλέον έχουν πάρα πολύ δυσάρεστες συνέπειες αν εκδηλωθούν όπως είπαμε με αυτές τις συνθήκες. Έχουν επιβληθεί 579 διοικητικά πρόστιμα, περίπου 800.000 ευρώ είναι το ύψος του ποσού αυτού, αλλά το ζητούμενο είναι να μην ούτε τα πρόστιμα να επιβάλλονται, αλλά ούτε οι συλλήψεις να γίνονται, αλλά δυστυχώς εμείς πρέπει να επιβάλλουμε την νομοθεσία. Εμείς υπηρετούμε τον νόμο, υπηρετούμε την πατρίδα και το καθήκον. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να τηρείται. Όχι όμως από τη μία πλευρά. Πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό λέμε ότι και πολίτες και πολιτεία πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, για να μπορούμε να έχουμε ένα ευχάριστο καλοκαίρι, να μην καίγονται τα δάση μας και πάνω απ' όλα να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινάνε στα όρια δασικού με αστικού ιστού.
1: Εδώ, αυτό ήθελα να μας πει. Εδώ θα ήθελα λίγο την ανάλυση σας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία που λέτε, νομίζω. Εδώ
0: είναι ένα ζητούμενο.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Εδώ είναι το
0: μεγάλο.
1: Είναι
0: ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτό δείχνει ότι οι πυρκαγιές αυτές που ξεσπάνε εκεί στα όρια είναι ανθρωπογενή στα αίτια. Δηλαδή υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα για οποιοδήποτε λόγο. Είτε ένα μελισσοκόμο θα πρέπει να θα επιλέξει μια μεσημεριανή ώρα να πάει να καπνίσει στα μελίσια. Είτε ένα αγρότη γεωργό ή κτηνοτρόφο θα πρέπει να πάει στο χωράφι να βάλει καλλιεργητή. Βλέπουμε ακόμη ανθρώπους οι οποίοι οδηγούνται σε εργασίες με χρήση φλόγας, δηλαδή μια οξυγονοκόλληση. Θα πρέπει μια τέτοια δουλειά να πάει λίγο πιο πίσω, να πάει κάποιες μέρες ή ώρες οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες και να πρέπει να πάρει και τα απαραίτητα μέτρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία κατά τον προηγούμενο μήνα όπου συμπολίτες μας κάναν μπάρμπικιο ή έξω στη φύση ή στην αυλή τους που δεν είχαν πάρει τα μέτρα τα απαραίτητα. Βλέπουμε κάποιοι άλλοι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, ενώ κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν καθαρίσει. Βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό ευσυνείδητων πολιτών, αλλά υπάρχει και η ασυνειδησία η οποία υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών, η οποία δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εάν έχετε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση, αυτή η ιστορία της Μεσσηνίας μας έχει σοκάρει όλους. Με την ομάδα εκεί που ήταν ο κοινοτάρχης, ο πρόεδρος, εν πάση τόση της παράγοντας τοπικής αυτοδιοίκησης και πυροσβέστης, ας πούμε, θελοντής κλπ. Και είχαν συστήσει αυτή τη συμμορία που πήγαινε και έκανε μπρισμούς κλπ. Έχετε κάτι περισσότερο, έχετε κάτι νεότερο να μας πείτε γύρω από αυτό το θέμα?
0: Είναι ένα σύνθετο γεγονός, όπως είπατε, φαίνεται ότι εμπλέκονται διάφοροι πολίτες με αυτές τις ιδιότητες που προαναφέρατε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και πάνω από δύο χρόνια ασχολείται με αυτή την υπόθεση στο πλαίσιο των εμπρισμών και των πυρκαγιών που προκαλούνταν σε διάφορα χωράφια, σε διάφορες αγροτικές καλλιέργειες. Όλη αυτή η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Είναι τα ποσοστά αυτά τα οποία αναφέραμε και πριν στις πυρκαγιές από πρόθεση που είναι περισσότερο επικίνδυνοι, διότι οι συνθήκες που επιλέγουν αυτοί οι οποίοι βάζουν φωτιά με πρόθεση είναι συνθήκες οι οποίες μπορούν να εξαπλώσουν γρήγορα μια πυρκαγιά, σε αντίθεση με τις άλλες περιπτώσεις. Όμως όλες οι περιπτώσεις που στη φύση κάποιος από εμάς, κάποιος από τους πολίτες προκαλεί και κάνει χρήση φλόγας, δημιουργεί πάρα πολλά σύνθετα ζητήματα και θέτει σε κίνδυνο, όπως είπαμε, ζωές αλλά και περιουσίες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και τεράστια προσοχή σήμερα από όλους μας. Είναι επικίνδυνη πολύ η μέρα αυτή, με θερμοκρασίες υψηλές που με συνδυασμό με κάποιους ανέμους μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικό μείγμα και να ευνοήσουν την επέκταση των πυρκαγιών εφόσον αυτές ξεκινήσουν.
1: Να είστε καλά. Ο κ. Κώστας Τσίγκας, καλή συνέχεια επίσης. Ο κ. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος.

έχουμε εδώ διάφορα μηνύματα και ερωτήματα σε σχέση με τις βάσεις αγωγής. Θέλω να σας πω, ρωτάει νομίζω η Έλενα για τις βάσεις αγωγής. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, ναι η Έλενα, είναι ότι θα ανακοινωθούν την Πέμπτη την Παρασκευή. Σίγουρα νωρίτερα από τις 28 Ιουλίου, με βάση όσα έχει πει η Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Έτσι. Θα δούμε. Προσπαθούμε κι εμείς να αντλήσουμε κάποια πληροφορία, να αλλιεύσουμε κάποια πληροφορία για να σε ενημερώσουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ανακοίνωση πέραν των όσων ήδη έχουν γίνει γνωστές.

φίλος μου ο Γιάννης Μπακαράκης μου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ξέχασα να σου γράψω ότι πριν από 52 χρόνια με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο υπηρετούσα στο πυροβολικό στον Εύρο. Αχ, αχ, Γιάννη μου. Και ήμασταν, λέει, με το δάχτυλο σκανδάλι και σε επιφυλακή και δεν βγάζαμε ούτε τις αρβίλες. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, Γιάννη. Γιατί νομίζω ότι οι ιστορίες θα είναι τόσο πικρές που δεν θα τελειώσουμε ούτε μέχρι αύριο να συζητάμε. Καλημέρα και στην Μαριάννα. Η Αλέκα μας ρωτάει μήπως υπάρχουν νεότερα σχετικά με την αύξηση του ορίου στο ακατάσχετο των λογαριασμών. Έχουμε ήδη απαντήσει. Από την 1η Ιουλίου έχει πάει στα 1600 αυτόματα. Ο Σταμάτης ο Παναγιώτης μας στέλνει την καλημέρα του. Ευχές για καλό κουράγιο και υπομονή από την Αργολίδα, να είσαι καλά, Σταμάτη μου, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη. Καλή εβδομάδα μας εύχεται, ξαναγύρισα λέει στην καθημερινότητα. Από διακοπές υποθέτω, καλή δύναμη Μανώλη, καλή συνέχεια. Βενζίνη στο Μαρούς μας λέει Ευγενία στο 1,99. Στο 1,91 την είχα βρει εγώ χτες. Ελπίζω να μην αρχίσει να παίρνει ξαφνικά την ανηφόρα πάλι. Ως συνήθως συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε μια αναζωπήρωση της κατάστασης της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Βλέπεις αυτόματα την τιμή στην Αγγλία να ανεβαίνει. Αντίθετα, όταν με έναν τρόπο τα πράγματα εξορθολογίζονται, περιμένουμε μήνες για να το δούμε και να το αισθανθούμε στην τσέπη μας.

Και μέσα σε όλο τον καταιγισμό των ειδήσεων, στο κατακαλό καιρό, το μόνο που δεν μας λείπει είναι οι ειδήσεις. Περνάνε μερικά έτσι θέματα σε δεύτερο πλάνο, δεν θα έπρεπε. Είχαμε ας πούμε ένα θρίαμβο για τα ελληνικά χρώματα και τον ελληνικό στίβο από ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά μας έχει γεμίσει ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Μιλάμε για την Ελένη Γιακοβάκη, η οποία θριάμβευσε στο αγώνισμα των 400 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου για ηλικίες κάτω 18 ετών που έγινε στην Ιταλία. Το 17χρονο αυτό κορίτσι με χρόνο 52-38 κατάφερε να πετύχει την 7η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι ο δρόμος μπροστά της είναι πραγματικά στρωμένος με πολύ μεγάλη ελπίδα και αισιοδοξία. Μπράβο στην Ελένη και στην προσπάθειά της και της ευχόμαστε κι εμείς από καρδιά στα καλύτερα.

9 και 58 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήρθε η στιγμή σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι το επόμενο δίωρο ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Γενικά να προσέχετε ιδιαίτερα ευπαθείς, να το πω έτσι, τις υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, καύσωνας είναι, θα περάσει και αυτό. Καλημέρα και καλή δύναμη.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Αφή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
2: Δημήτρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κοινή Θνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
2: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
7: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
2: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πώς

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική, Εύβοια, Αβιώτη, Αφθιώτιδα, Μαγνησία και Αργολίδα. Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ανοιχτές για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες αίθουσες, 24ωρη λειτουργία ή γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Μένονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα σε στρατηγική σημασία δίκτυα και υποδομές του Ιράν. Ούτε μια σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από το στενό του Ορμούς, προειδοποιεί εκ νέου η Τεχεράνη. Άλμα 3,3% του πετρελαίου Brent που κινείται και πάλι ανωδικά στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών σταθμευμένα στην Ιορδανία. Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών παρά τους βομβαρδισμούς στην Ιρανική επικράτεια από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Με σφυροκόπημα 400 ντρόνους απάντησε η Ουκρανία στη Ρωσία μετά το χτύπημα της Μόσχας με βαλιστικούς πυράβλους σε Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου. Η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, τονίζει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει στο Πασόκ με αλλαγή σελίδας. Καταψηφίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ράδιο Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επίσκεψής του σήμερα στη συμπρωτεύουσα. Τέταρτη προφυλάκηση για τη φωνική εμπειριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα μετά και τη σημερινή απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης εμπλεκόμενου 25χρονου. Η Ισπανία είναι νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια με γκολ του Φεράν Τόρες. Την παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Παντελής Κωνσταντινάκος, καθηγητής κοινωνιολογίας του αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η σταθμή Ευαγγελισμός Μέγαρο, Μουσική, Σαμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10:20 το βράδυ. Και ο καιρός ζεστός και αύριο, θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμοί Κελσίου. Σε συνθήκες καύσωνα έως και την Τετάρτη, η χώρα με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω και της ξηρότητας που θα επικρατήσει από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Για να ακούσουμε αρχικά τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, φυσικό μετεωρολόγο, συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, την Αθηνά Κορλίρα και το Γιάννη Παπαγιωργίου.
3: Σίγουρα θα είναι ένα διήμερο που τοπικά ο πληθυσμός θα βιώσει μια, να πούμε, δυσκολία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Θα υπάρξουν συνθήκες καύσωνα σε αρκετές περιοχές. Δεν θα είναι κάτι ακραίο, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Είχαμε βέβαια και τις δύο προηγούμενες μέρες αρκετή ζέστη, αλλά ουσιαστικά το φετινό καλοκαίρι την έχουμε γλιτώσει.
2: Σύνδεση με τον Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, από σήμερα μπαίνουμε, θα λέγαμε, σε ένα δύσκολο τρίμερο. Αν και όπως ακούσαμε και από τον μετεωρολόγο, αυτό μας δίνει και από την πολιτική προστασία ότι μιλάμε για ένα κύμα ήπιου καύσωνα, έτσι χαρακτηρίζεται. Ωστόσο,
2: δεν συγκρίνεται με αυτά που είδαμε δηλαδή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο προηγούμενο διάστημα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Μάλλον μέχρι στιγμής αυτό που αντιλαμβανόμαστε και από τα λεγόμενα των ειδικών, όπως ακούσαμε ήδη, την έχουμε γλιτώσει εντός εισαγωγικών, ναι, μέχρι στιγμής.
4: για την Εκατερίνη. Είναι, όπως μας λένε, ένα τυπικό κύμα καύσωνα για τη χώρα μας, το οποίο μάλιστα άργησε και να έρθει. Mm. Τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν πολύ νωρίτερα τέτοιες θερμοκρασίες. Ίσως αυτό βοήθησε κατένα το να μην έχουμε δει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές, αν και είναι πάρα πολλές οι ενάρξεις πυρκαγιών, ωστόσο δεν έχουμε δει κάτι ακραίο μέχρι σήμερα. Ωστόσο, θα είναι ένα δύσκολο τριήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, που δεν θα έχει ωστόσο μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό χαρακτηρίζεται ήπιο κύμα καύσωνα. Όσον αφορά τις πυρκαγιές, Κατερίνα, σήμερα βγήκε ο χάρτης για αύριο, που το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι σε κίτρινο συναγερμό. Αυτό που προβληματίζει την πολιτική προστασία είναι Τετάρτη, Πέμπτη, δηλαδή κατά τις ημέρες όπου θα αλλάξει λίγο καιρός, θα πέσουν λίγο θερμοκρασίες, αλλά θα ενισχυθούν οι άνεμοι και θα έχει προηγηθεί αυτό το καυτό τριήμερο με την μεγάλη ξηρασία, που εκεί θα δούμε τώρα πώς θα είναι οι συνθήκες, και γι' αυτό στις επόμενες μέρες δούμε και πάλι να συνεδριάζουν οι αρμόδιες επιτροπές της πολιτικής προστασίας. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Ενημερώθηκε οι αρμόδιες υπηρεσίες από τους μετεωρολόγους, από τους επιστήμονες, για το ποιες περιοχές θα μπουν σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή θα ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς, και αυτές θα είναι οι συνηθισμένες τέτοιες καιρικές συνθήκες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και ιδίως η Δυτική Ελλάδα, που θα δούμε για θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Λίγο καλύτερα θα είναι στα βόρεια, η Κεντρική Μακεδονία και η Θράκη, ενώ εδώ στην Αττική η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς, ίσως για κάποια λίγες ώρες φτάσει, αγγίξει σε κάποιες σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τους 40, αλλά όχι κάτι περισσότερο, και σίγουρα το παραλιακό μέτωπο θα είναι πιο δροσερό, όπως και να έχει. Ενεργοποιούνται κατένα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ναι, γιατί είναι ο συνδυασμός που προανέφερες, όπως είπες Δημήτρη, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που έφτασαν και στη χώρα μας για το επόμενο τουλάχιστον τριήμερο, αλλά και τα μεγάλα επίπεδα ξηρασίας, τα οποία δημιουργούν ένα δύσκολο μείγμα, ένα δύσκολο κοκτέιλ εντός εισαγωγικών καιρικών συνθήκων, το οποίο είναι πρόσφορο για την δυνάμει εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό και πρέπει να το επαναλάβουμε, όλοι οφείλουμε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
4: Έτσι είναι, Κατερίνα. Όσον αφορά τον καύσωνα, τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε, συνεδρίασε χθες η Επιτροπή, ενημερώνονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα που προβλέπονται και από το Υπουργείο Υγείας για προστασία των ευπαθών ομάδων και την ενημέρωση του πληθυσμού, και το Υπουργείο Εργασίας για το πώς πρέπει να κινηθούν οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εργοδότες πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τους εργαζόμενους που κάνουν υπαίθριες εργασίες. Ενημερώνονται και αρμόδιοι φορείς, όπως ο ΔΔΕ, το ΕΚΑΒ, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για αν χρειαστεί να επέμβουν στα ζητήματα αρμοδιότητά τους. Ενημερώνονται και οι πολίτες, Κατερίνα, να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες. Και πλέον περνάμε στις επόμενες ημέρες, όπως είπαμε, όπου συνεδριάστηκε πάλι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αυτή τη φορά όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, συναγερμού, με αυξημένες περιπολίες και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη πυρκαγιών. Και το μεγάλο ζήτημα, Κατερίνα, είναι και φαίνεται να έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, είναι η πρώτη έγκυρη ενημέρωση της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Mm-hmm. Αυτό μας λένε από την πολιτική προστασία, έχει βοηθήσει πολύ τα ντρόουν που εντοπίζουν άμεσα τον παραμικρό καπνό, και υπάρχει πολύ γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σήμερα είχαμε μια δύσκολη πυρκαγιά στο Κυριάκι της Βιωτίας, όπου ξεκίνησε σε χαμηλή βλάση, επεκτάθηκε σε πυκνή, σε δασική έκταση. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε μέσα σε περίπου μισή ώρα με κινητοποίηση και από ένα αέρια μέσα 3 ελικόπτερα που βοήθησαν στο να μην υπάρξει μεγαλύτερη επέκταση της φωτιάς. Αλλά είναι, Κατερίνα, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, αυτές οι ώρες, από αυτή την ώρα μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, που εκδηλώνονται οι μεγαλύτερες, οι περισσότερες πυρκαγιές, και είναι και πιο δύσκολες, επειδή είναι οι πιο θερμές ώρες της μέρας, αυξάνεται λίγο η ένταση των ανέμων και σημειώνονται οι μεγαλύτεροι, περισσότερος αριθμός ενάξεων των πυρκαγιών. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Την ανάγκη απαγρύπνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών, όπως προαναφέραμε, υπογράμμισε και ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Οικοκαρούτζου, αναφέρθηκε επιπλέον και στον παράγοντα των ακαθάριστων οικοπαίδων.
5: Έχουμε πάνω από την αρχή του χρόνου και ιδίως στο κομμάτι της χρονικής περίοδου, της επιπυρικής περίοδου δηλαδή, έχουμε πάνω από 200 συλλήψεις, ένα αρκετά μεγάλο νούμερο.
6: Πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι αμέλεια, έτσι.
5: Όταν ναι. Η αμέλεια όμως είναι εγκληματική αμέλεια, ή οφείλεται σε χαζομάρα, να το πούμε και λίγο έτσι, γιατί όταν με 8 μποφόρ, με 7 μποφόρ, με αυξημένη θερμοκρασία, με αυξημένη ξηρασία, εσύ είπα να ανάψει ένα μπάρμπεκιου για να ψήσεις, αυτό νομίζω ότι είναι εγκληματική αμέλεια. Το θέμα των ακαθάριστων οικόπεδων, το οποίο σηκώνει βέβαια μεγάλη κουβέντα. Φέτος πραγματοποιήθηκαν γύρω στις 765.000 καθαρισμοί. Χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι, πολύ χαμηλότερα σε σχέση με πρόπερσι. Αυτό όμως που προβληματίζει είναι ότι επειδή μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο οικόπεδα τα οποία θα έπρεπε να έχουν καθαριστεί, το 50% από αυτά λοιπόν δεν έχει καθαριστεί τη φετινή περίοδο, με αποτέλεσμα αυτά τα οικόπεδα να αποτελούν βραδιφλεγείς βόμβες, καθημερινές βόμβες, μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
2: Σε αυξημένη επιφυλακή υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη για τους πολίτες, μέτρα προστασίας για εργαζόμενους, ευάλωτες ομάδες και αδέσποτα ζώα. Η Μάγδα Μπουλούκου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται επί ποδός, Κατερίνα, για την προστασία της πόλης, των πολιτών, αλλά και των αδέσποτων ζώων από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στις 9 το πρωί άνοιξαν 7 λέσχες φιλίας, οι οποίες από σήμερα και μέχρι νεοτέρας θα λειτουργούν καθημερινώς για 12 ώρες ως κλιματιζόμενοι χώροι, και συγκεκριμένα μιλάμε για τις λέσχες φιλίας στις περιοχές Κυψέλη, Άγιος Παύλος, Κολοκυνθούς, Νέος Κόσμος, Αμπελόκηποι, Βοτανικός και Άγιος Ελευθέριος. Σε 24 ώρη λειτουργία, όπως πάντα, είναι το 1595. Και παράλληλα από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για ιατρικές σύμβουλες πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται και θα βρίσκονται στο δρόμο από τις 7 το πρωί και ως τις 11 το βράδυ. Θα προσφέρουν δροσερό, νερό, ροφήματα, σνακ και ένα κιτ προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Για τα δέσποτα ζώα, η αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πόλης μας, τις οποίες φροντίζουν τόσο η υπηρεσία όσο και εθελοντές. Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστικής πανίδας υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες ή όσους φροντίζουν ζώα στο δρόμο. Και βεβαίως να τονίσουμε ότι το Δημοτικό Ιατρείο στη Λεωφόρο Μεσογείων 94 λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η ειδική μέρη να υπάρχει φυσικά για τους εργαζόμενους, σύμφωνα και με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων, έτσι τα εξωτερικά συνεργεία αποσύρονται τις ώρες 11 το πρωί με 5 το απόγευμα και θα αναπροσαρμοστεί το ωράριο των εργασιών. Ενώ αυτές τις ώρες, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους. Να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι κλιμάκια των διευθύνσεων καθαριότητας και πρασίνου βρίσκονται σε 24-ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες. Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με κάμερες, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο σε συντονισμό με την πυροσβεστική και άλλες αρμόδιες αρχές.
2: Μάλιστα, Μάγδα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να υπενθυμίσω εδώ και πάλι τη γραμμή του Δημότη 1595, καθώς επίσης και το πόρταλ του σταθμού της πόλης Αθήνα984.gr, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η απόδραση των εκδρομέων για τις καλοκαιρινές διακοπές, με περισσότερα από 100 δρομολόγια να έχουν προγραμματιστεί από τα λιμάνια της Αττικής. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο και τα τρία λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Δραφίνα και Λαύριο, με κυριότερο βέβαια φυσικά το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αυτό του Πειραιά, όπου χιλιάδες άτομα εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο για κάποιο νησί του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. 110 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων, με τη συντριπτική πλειοψηφία, τα 65, να αφορούν πλοία τα οποία έχουν προορισμό κάποιο νησί του Αργοσαρονικού. Τα πλοία τα οποία αναχωρούν από και από τα τρία λιμάνια φεύγουν με υψηλές πληρότητες, πάνω από 95%, ενώ για κάποιους προορισμούς έχουν το απόλυτο συγχωρητικότητά τους, δηλαδή στο 100% είναι καλυμμένα. Το Υπουργείο προειδοποιεί όσους πρόκειται να φύγουν να κατεβαίνουν τουλάχιστον 30 με 60 λεπτά πιο νωρίς προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Ενώ από το λιμενικό, το οποίο είναι από το πρωί στο πόδι, γίνονται και οι συνεχείς έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε σε δρομολόγια, είτε σε λιμενικές υποδομές, είτε ακόμη και στα ημερόπλια, τα οποία κάνουν για μονοήμερες κουραζιέρες. Μέχρι για σήμερα υπολογίζεται ότι θα φύγουν περίπου 90 με 95 χιλιάδες άτομα. Τη στιγμή που το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, φύγανε πάνω από 110 χιλιάδες άτομα και από τα τρία λιμάνια. Κατερίνα.
2: Σε ευχαριστώ, Νεκτάρη. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Η συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και θέματα τρέχουσας επικαιρότητας, όπως οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις 4 το απόγευμα, η οποία πραγματοποιείται μέσω της συνεχιζόμενης σεναριολογίας περί ενδεχόμενων εκλογών το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες του. Το πρωί βρέθηκε στο ΑΚΑ να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στο Art News.
9: Όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια.
2: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ακούσαμε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, θα λέει κανείς, εν ώψη και της κοινοβουλευτικής ομάδας που συνεδριάζει το απόγευμα, γύρω στις 5 οι πληροφορίες θα ξεκινήσει η συνεδρίαση, αλλά βεβαίως και εν ώψη της περαιτέρω επεξεργασίας, προετοιμασίας του πακέτου μέτων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα από την επίσκεψή του στον ΟΑΚΑ είναι ότι όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Και βεβαίως εξέπεψε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τα επόμενα χρόνια. Θα είναι καλά για την ελληνική οικονομία και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας. Αυτό παρά το γεγονός, και ήταν έτσι χαρακτηριστικά τα όσα ακούσαμε που είπε ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής ότι και οι πόροι του Ταμείου θα απορροφηθούν στο σύνολό τους. Ως γνωστόν, μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα ορόσημα, αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και κοινοτικοί πόροι για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βεβαίως ένας στόχος του κ. Μητσοτάκη, μέσα και από την σημερινή επίσκεψη, από τα όσα είπε στο ΆΚΑ, είναι ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν απορροφηθεί και έχουν πάει σε έργα τα οποία βοηθούν στην καθημερινότητα του πολίτη, σε έργα χρήσιμα, θα έλεγε κανείς, και έτσι αυτό το στη σειρά των εγγενείων και των επισκέψεων που παρακολουθούμε όλο τον τελευταίο καιρό από τον Πρωθυπουργό, να προσθέσουμε την Πέμπτη που θα παραστεί στην παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, που βεβαίως θα ολοκληρωθεί πλέον το έργο. Είναι ο αυτοκινητόδρομος που θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με την Δυτική Θεσσαλία. Τώρα, ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι έχει ως αφορμή το ποδόσφαιρο, αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική. Εξέπεψε ο κ. Μητσοτάκης όταν...
2: Ενότητας και ομαδικής δουλειάς, έτσι.
10: Ακριβώς, και ρωτήθηκε για την νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ, νομίζω ότι και σε δίκαια είπε. Ήταν η ομάδα που έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία και καλός συντονισμός, και αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα. Τώρα το απόγευμα είπαμε γύρω στις 5 θα συνεδριάσουμε. Στην ατζέντα είναι και η συνταγματική αναθεώρηση εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή και της πρώτης ψηφοφορίας. Αναμένουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει αναφορές mm-hmm. και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζοντας, θα έλεγα, σε αυτή την προσπάθεια mm-hmm. να αντεπιτεθεί πολιτικά το κυβερνό κόμμα μετά την αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις που αφορούσαν σε στελέχη του. Πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο, όπως πληροφορούμαστε, mm-hmm. Σε συνέχεια της αρχιοθέτησης, ο κ. Νότης Μηταράκης, που θυμόμαστε, είχε παραιτηθεί από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, θα επανέλθει στα καθήκοντά του. Να θυμίσω ότι και τότε η θέση είχε μείνει κενή μετά την παραίτησή του. Ενώ αναμένουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά θα ασκήσει σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση για παλαιότερες τοποθετήσεις περί κυβέρνησης υποδίκων, συνεχίζοντας βέβαια αυτή την τακτική που βλέπουμε να ξεδιπλώνει τα τελευταία 24 ώρα. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο Ρεγόντας, να πούμε, κατένα ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις και του κ. Ανδρουλάκη αλλά και του κ. Τσουκαλά στο σταθμό μας το 1984 για τα περί κυβέρνησης υποδίκων, θέλοντας, συνεχίζοντας βεβαίως και από τη δική του πλευρά, αυτή την κριτική προς το κυβερνών κόμμα.
2: Από τη Χαριλάτρικου που πάντως αναφέρουν χαρακτηριστικά εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι για τα περί συγγνώμης και όλα όσα μας περιγράφεις, Απόστολε. Ναι, πριν κλείσουμε, τι ήθελες να μας πεις?
10: Ναι, να πω ότι μετά την σαφή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το τεκμήριο αυτότητας ισχύει για όλους και για τους τέσσερις, που συνεχίζει το έλεγχο σε πλημεληματικό επίπεδο και θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, με αφορμή το γεγονός ότι η κυρία Παπακώστα στην προηγούμενη τοποθέτηση είχε πει ότι δεν θα είναι στην πρόσφατη γνωστοποίηση ότι θα είναι υποψήφια, ρωτήθηκε για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έχει κάνει αντίστοιχη δήλωση, mm-hmm. αν ισχύει και για εκείνον αυτό, αν ισχύει το ίδιο, ότι είπε ο κ. Μαρινάκης ότι ισχύει για όλο το τεκμήριο της αθωότητας. Αν κάποιος εξ αυτών έχει κάνει μια προσωπική δήλωση, το αν ισχύει το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης, καλείται να το απαντήσει ο ίδιος. Μια απάντηση που αντιλαμβανόμαστε ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον ο ίδιος για τους λόγους που κρίνει διαφοροποιήσει την στάση του mm-hmm. Και αφορά και αυτό το θέμα της υποψηφιότητας.
2: Μάλιστα, Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε επίσκεψη σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, από όπου κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστή, όπως είπε, και χωρίς εξαρτήσεις. Άσκησε εκ νέου έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον ΟΠΑΚΕΠΕ, για τον οποίο μόλις συζητήσαμε, ενώ δεν έλειψαν τα πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα για όλα τα ζητήματα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την προηγούμενη διακυβέρνησή τους. Όμως, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο κ. Ανδρουλάκης για ακόμα μια φορά έθεσε ως προτεραιότητα το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Επέλεξε να βρεθεί σε μια λαϊκή αγορά στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, στο νομό Θεσσαλονίκης. Και εκεί συζήτησε με τους πολίτες, οι οποίοι, όπως και ο ίδιος είπε μετά στις δηλώσεις, του εξέφρασαν την αγωνία τους για το αυξημένο κόστος ζωής, τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις. Και με τον κύριο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Και αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξαγγελίες της για τη μείωση προϊόντων στο ράφι, υποστηρίζοντας ότι λένε ότι θα έχουμε 2.000 κωδικούς με χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, ποιος θα τις προσδιορίσει αυτές? Αφήνουν την επιλογή στους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηριστικά, mm-hmm. κάνοντας λόγο για κοροϊδία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία, σημείωσε, δεν δίνει απαντήσεις και δεν δίνει λύσεις, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι πολλά στους πολλούς. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, στον αντίποδα, μια νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, με μια πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά τη συνάντηση που είχε και με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, Εκεί ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο που έφερε με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ουσιαστικά καταδικάζει την τοπική αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό και σε πολιτική απαξίωση και λόγω του νέου εκλογικού συστήματος που θα φέρει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τόνισε ότι αυτές οι πολιτικές της κυβέρνησης είναι επιλογή του κλειστού συστήματος του επιτελικού κράτους και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που απαξιώνει έναν από τους βασικότερους πυλώνες της δημοκρατίας. Ο ίδιος επισήμανε ότι η χώρα δεν μπορεί να προσχωρήσει χωρίς ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς στη δικαιοσύνη, στο κοινοβούλιο, στην αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Και μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στο ράδιο Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, ασκώντας φοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό, ο οποίος φέρνει για συζήτηση, όπως χαρακτηριστικά είπε,
2: μέσα στο κατά καλό καιρό.
11: Μέσα στο κατά καλό καιρό και τον Αύγουστο τη συνταγματική αναθεώρηση. Και επί της ουσίας ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν θέλουν διαβούλευση για το κορυφαίο ζήτημα της δημοκρατίας. Θέλουν να μετατρέψουν τους θεσμούς, να τους εργαλειοποιήσουν για να επεκτείνουν την εξουσία τους.
2: Επανέλαβε ότι κρίθηκαν και οι δύο εννοώντας τον Πρωθυπουργό αλλά και τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, ο καθένας με τις επιλογές του, και διερωτήθηκε όταν αλλάζει τους ποινικούς κώδικες λίγο πριν τις εκλογές κάποιους εξυπηρετείς. Είναι σαφής η αιχμή.
11: Εσαφείς οι εκμές και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Να σημειώσουμε τέλος ότι στις 3 η ώρα θα συναντηθεί με δημάρχους στη Β' Θεσσαλονίκης για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει να κάνει σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή και με το σχέδιο της κυβέρνησης να μεταφερθούν όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης στην κεντρική διοίκηση της ΕΙΑΦ, δηλαδή της Δημόσιας Επιχείρησης Θεσσαλονίκης. Κάτι που βρίσκει αντίθετο στους δημάρχους της περιοχής. Και εκεί θα παρουσιάσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης το συνολικό πρόγραμμα του Πασόκ και αυτό το θέμα.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να διαχειριστεί μια ιδιαίτερως απαιτητική κατάσταση και να βγάλει τον ΣΥΡΙΖΑ από το τέλμα το στοίχημα της Ρένας Δούρου, η οποία από το περασμένο Σάββατο είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Νέους γραμματέας εξελέγει ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς. Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξαρτητοποίηση του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου. Για τις τελευταίες εξελίξεις μίλησε στο σταθμό της πόλης και το Δημητρικού Κλουμπέρι ο Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Αν ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία με τις ανεξαρτητοποιήσεις γίνεται ούτως ώστε όλοι οι σύντροφοι που αποχώρησαν να πάνε ουσιαστικά να ενταχθούν σε ένα άλλο κόμμα σε δεύτερο χρόνο, αυτό νομίζω θα είναι και ένα σαφές μήνυμα του τι έχει συμβεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά, το κάθε μέλος ή πρώην μέλος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς θα είμαστε εδώ να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα. Έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τις προγραμματικές μας θέσεις που είναι απόσταγμα της κυβερνητικής μας εμπειρίας. Συνεχίζουμε το κάλεσμά μας και προς το ΠΑΣΟΚ και προς όλον τον προοδευτικό χώρο.
13: Μάλιστα.
12: Ότι πρέπει να υπάρξουν συμπορίες συνεργασίες, αλλά στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται και θα βρίσκεται ένα ψηφοδέλτιο που θα εκφράζει ακριβώς αυτό. Το πρόγραμμά του και την ανάγκη να υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, που προφανώς επειδή κανένας μόνος δεν μπορεί, θα πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
2: Για να περάσουμε και στο ΚΚΕ, με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ συναντήθηκε το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, επιδιώκοντας να αναδείξει μεταξύ άλλων και τη συνολική πολιτική του κόμματος απέναντι στην κυβέρνηση για δημόσιο και εργασιακά. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε τη σταθερή θέση του ΚΚΕ ότι η πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί στη διαρκή συρρήκνωση των δημοσίων υπηρεσιών, στην υποστελέχωση κρίσιμων τομέων όπως η υγεία, η παιδεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στην ενίσχυση της εμπορευματοποίησης βασικών κοινωνικών αγαθών. Σύμφωνα με τη γραμμή του Περισσού, τονίζεται ότι οι ελλείψεις προσωπικού, η επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και η αξιολόγηση αποτελούν πλευρές μιας ενιαίας πολιτικής που υπηρετεί τη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ανταποδοτικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεκδίκηση μαζικών μόνιμων προσλήψεων, στην κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης στο δημόσιο και στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Από την πλευρά της, να πούμε κλείνοντας, Κατερίνα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ θέτει αναλυτικά την εικόνα που επικρατεί σήμερα στο δημόσιο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις μισθολογικές απώλειες των τελευταίων ετών, στην ακρίβεια που εξανεμίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων και στην υποστελέχωση υπηρεσιών και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην καθημερινή λειτουργία των φορέων.
2: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Για να επιστρέψουμε για λίγο ακόμη στην υπόθεση του ΠΚΠΕ, παραμένει αγκάθι για την κυβέρνηση, όπως προαναφέραμε, να δούμε το μονοπάτι, το δικαστικό από εδώ και πέρα, σε τι χρονικό ορίζοντα θα εκτιμήσει. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Μίνα, καλό μεσημέρι. Δικαστική μας συντάκτρια, σε ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις πρόσφατες διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος των τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά 22 προσώπων πολιτικών και μη, βρισκόμαστε μια ανάσα επί της ουσίας πριν από τον προσδιορισμό της δίκης. Όπως έχουμε ξαναπεί, τα ερευνόμενα αδικήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο το έτος 2021, λόγω του πλημεληματικού τους χαρακτήρα, παραγράφονται στις αρχές του φθινοπόρου. Και γι' αυτό γίνεται κυριολεκτικά ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβουν να γίνουν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την επίδοση των κατηγορητηρίων και τον προσδιορισμό της δίκης. Καθώς εκτός όλων των άλλων υπάρχει και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ορίζει ότι για τα πολιτικά πρόσωπα οι δίκες θα πρέπει να εκαθαρίζονται το ταχύτερο δυνατό και εν προκειμένου για τα πλημελήματα μέσα σε 3 μήνες από την άσκηση της ποινικής δίωξης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο από την προηγούμενη εβδομάδα εκτιμούν δικαστικές πηγές ότι μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου αναμένονται να προσδιοριστούν οι δίκες αυτές. Όμως σε αυτό το μονοπάτι που ανέφερες και εσύ, η δικογραφία αυτή δεν είναι η μόνη. Είναι γνωστό ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς βρίσκονται σε όριμο στάδιο σε ό,τι αφορά την διερεύνηση ακριβώς για τα ίδια αδικήματα του επόμενου έτους, δηλαδή του έτους 2022, όπου και πάλι στο κάδρο υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Αναμένεται βεβαίως από την αξιολόγηση του υλικού να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ή όχι ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν και πολλές εκκρεμείς δικογραφίες στο στάδιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για σειρά κακουργηματικών πράξεων για μη πολιτικά πρόσωπα που φτάνουν μέχρι και το 2024. Έτσι λοιπόν με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους εκ των πραγμάτων αναμένονται πολλές και σημαντικές εξελίξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με άγνωστο αριθμό ακόμα προσώπων που στο επόμενο στάδιο θα καθίσουν στο εδόλιο προκειμένου να λογοδοτήσουν και να πείσουν ο κάθε ένας από αυτούς για τις περασπιστικές τους θέσεις στους δικαστές που θα τους κρίνουν.
2: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ για απίθμενο θράσος, κατηγόρησε μεταξύ άλλων την κυβέρνηση ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος μίλησε στον Αθηνά 984, τους Νίκο Φαλέκη και Βούλα και Χαγιά.
15: Πώς το λέει ο λαός, εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι εδώ, είναι απίθμενο θράσος της κυβέρνησης, που αυτή τη στιγμή όχι μόνο πανηγυρίζει, γιατί μόλις 4 βουλευτές της διερευνάται εμπλοκή ποινική και αξιόπινη πράξη για τον σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, ούτε γιατί ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, διορισμένος από την Ευρωπαϊκή Μελάς και τα δικάστηκε, και μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν την ίδια τύχη, αλλά έχουν το θράσος να ζητούν μάλιστα και την παρέτηση της Ευρωπαίας Οικονομικής Εισαγγελέας, η οποία αποκάλυψε αυτό το σκάνδαλο, το οποίο πλέον όλοι οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ότι έγινε επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, με προέδρους που διορίστηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργούς που επιλέχθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πανάξια παγκόσμια πρωταθλήτρια κατά γενική ομολογία Πανάξια είναι από χθες το βράδυ η Ισπανία, η οποία στο τελικό του Μουντιάλ επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το δεύτερο χρυσό αστέρι βάζει στη φανέλα της εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία κατάφερε όχι να κλειδώσει, κατάφερε να εξαφανίσει ουσιαστικά την Αργεντινή, να μην μπορέσει καν η Αργεντινή να εμφανιστεί απειλητική στο γήπεδο. Φαντάζομαι ότι σε ένα σημείο ήταν 20-0 οι τελικές για τους Ισπανούς που δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ, γιατί οι Αργεντίνοι παίζαν κατά κύματα στην άμυνα. Και αυτό που κατάφερε ο προπονητής της Ισπανίας, ο Ντελαφουέντε, ήταν να κλειδώσει το Μέση. Ναι. Όλοι ξέραν ότι αν ο Μέση αποφασίσει να πάρει την μπάλα και να κάνει τα δικά του,
2: δεν
16: θα
2: ελέγχεται.
16: Ήταν η Αργεντινή πολύ επικίνδυνη.
2: Ναι, ναι.
16: Αυτό ήταν το κλειδί του μεγάλου τελικού. Πολύ κατώτερη του αναμενωμένου η Αργεντινή σε αυτό το μεγάλο τελικό.
2: Άρα κατάφερε να επιβάλλει βάλει το ρυθμό της Ισπανίας στην Αργεντινή.
16: Έτσι, το πρώτο σφύριγμα της έναρξης.
2: Από τη μία και να δρανοποιήσει τον Μέση εντός εισαγωγικών από την άλλη.
16: Και αυτό οδήγησε στον τίτλο, στην παράταση. Με το γκολ του Φέραν Τόρες νίκησε τον Μαρτίνες. Ήταν ένα λάθος που έκανε η άμυνα της Αργεντινής και τα λάθη οι Ισπανοί που έχουν τεράστιο ταλέντο δεν συγχωρούνται, έβαλαν τον γκολ. Νομίζω ότι πολύς ο κόσμος ήθελε να δει το Μέση να τελειώνει με την εθνική ομάδα να σηκώνει το τρόπαιο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα πάντα.
2: Εξού και το δάκρυ που είδαμε να τρέχει από τα μάτια του, ναι, μετά τη λήξη, ναι, έτσι.
16: Ακριβώς, γιατί έβλεπε την κερκίδα των Αργεντίνων, γιατί η Αργεντινή είναι μια περίεργη ομάδα στην ψυχοσύνθεση. Παίζουν για την πατρίδα τους.
2: Ναι, ναι.
16: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το συνέστημα που βγάζουν και φάνηκε στο Μέση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι... Έκλαιγε γιατί ήξερε ότι ήταν οι τελευταίες του στιγμές,
2: ναι,
16: το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Την άλλη μεριά, οι Ισπανοί τώρα ταξιδεύουν να πάνε για να τους υποδεχθούν στη Μαδρίτη εκατομμύρια φίλοι και φυσικά το στοίχημα που μπήκε από τους παίκτες και μάλλον από τον προπονητή τον Ντελαφουέντε, ότι εάν κατακτούσαν το τρόπαιο θα κάνουν τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή τους σε κάποιο σημείο της σωματός.
2: Για να δούμε λοιπόν. Πάντως ο Ντελαφουέντε.
16: Είμαι 65 χρονών, λέει, και δεν μπορώ να κάνω, είμαι μεγάλος.
2: Ναι, ναι. Έχει, η ομάδα του Ντελαφουέντε έχει καταφέρει κάτι σχεδόν μοναδικό. Δύο φορές πρωταθλήτρια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι δεν είναι, Απόστολε?
16: Το κορυφαίο για αυτόν τον 65χρονο προπονητή, Κατερίνα, είναι ότι όταν αποφάσισε να γίνει προπονητής, έβαλε αγγελία. Από αγγελία προσλήφθηκε.
2: Πώς θα φέρνει η ζωή.
16: Και βλέπεις που έχει φτάσει ακριβώς.
2: Απίστευτο. Και πριν κλείσουμε, συγκινητική εικόνα της αγκαλιάς του Γιαμάλ με τον Μέση. Ενώ έχει προηγηθεί η φωτογραφία που αγκάλιαζε ο Μέση τον μικρό.
16: Ναι, ναι. Τον είχε μωρό στην αγκαλιά του.
2: Ναι.
16: Αυτά είναι τα ωραία σημεία και η αγκαλιά τους φυσικά. Όλα αυτά τα όμορφες εικόνες και φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έφευγε για την εξέδρα της απονομής. Εκεί είχε μπαστακωθεί.
2: Το έκανε σήμα ο Ινφαντίνο να πάει λίγο πιο πέρα.
16: Το τράβαγε. Μήπως καραδοκούσε να το πάρει, αφού πήρε και έκλαψε και τον Νόμπελ. Μήπως πάρει και ένα μουντιάλ να το βάλει εκεί στο Βάλγαρα.
2: Ένα τρόπαιο.
16: Δεν του το δίνουν οι Ισπανοί.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα του μουντιάλ και δίκαια κατέκτησε το τρόπαιο. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο παλέμαχος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής και προπονητής Χουάν Ραμόν Ρότσα, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
17: Το Μουντιάλ, το τελικό χθες, ήταν το αναμενόμενο για μένα, γιατί έβλεπα μια ομάδα που είναι με πολλά νέα παιδιά, με ζωντάνια, φρέσκη. Απέρασε μια ομάδα που είχε πολλά παιχνίδια που έπαιζε το έξτρα χρόνο. Πέρα από αυτό, ξέροντας ότι η Ισπανία να προκριθεί από το παγκόσμιο κύπελο έδωσε 6 παιχνίδια, η Αργεντινή να προκριθεί έδωσε 18 παιχνίδια. Είναι ένας όμιλος στην Νότια Αμερική, 10 χώρες όλων των δύο όλων. Τα ταξίδια τα μεγάλα και τα λοιπά, με ένα μέσο όρο στην ηλικία αρκετά μεγάλη. Και τότε ήταν αναμενόμενο. Λέω εγώ, εάν δεν υπήρχε την αποβολή του Έσο Φερνάντε, νομίζω θα φτάγαμε στα πέναλτι. Και εκεί στα πέναλτι, εκεί είχαμε προβάδισμα. Αλλά δεν έγινε. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισε η Ισπανία. Αλλά το πιο σημαντικό πέρα από αυτό ήταν δύο πράγματα. Το κλάμα του Μέση μετά το παιχνίδι. Γεννήθηκε να παίξει ποδόσφαιρο και όταν τελειώνει ένα κύκλο πολύ μεγάλο, ειδικά στην εθνική ομάδα τη χώρα, σου πιάνει τη θλίψη και σου πιάνει κάτι που δεν γυρνάει πίσω. Δηλαδή, ο χρόνο προχωράει και είναι το τελευταίο του. Ο τερματοφύλακας της Αργεντινής έπαιξε όλο το παγκόσμιο κύπελο με ένα σπασμένο δάκτυλο. Με το τελικό το UEFA με την ομάδα του έσπασε το δάκτυλο και έπαιζε όλο το πρωτάθλημα, τα 8-9 παιχνίδια που του παίξανε με σπασμένο δάκτυλο. Για το λέω ότι είναι πολύ μεγάλο τερματοφύλακας. Έχω την εντύπωση ότι εάν ήταν καλά, θα έβγαινε σε εκείνη τη φάση το γκολ. Αλλά εντάξει, γίνεται και αυτό γιατί ήταν πολύ μεγάλη πίεση που
2: σε αυτό το Μουντιάλ είδαμε να αποχωρούν δύο μεγάλοι στάρ. Από την Πορτογαλία ο Ρονάλντο και ο Μέση από την Αργεντινή.
17: Είναι δύο διαφορετικοί στυλ ή πάστα. Ο ένας είναι της Αλάνας. Τα προσόντα του Ρονάλντο είναι τεράστια φυσική κατάσταση. Πρόσεχε το κορμί του. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν physical πολύ. Ο Μέση όχι. Ο Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής της Αλάνας. Δηλαδή είναι αυτό που βγάζει λαγούς από το καπέλο ανά πάσα στιγμή.
2: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Παντελή Κωνσταντινάκο, καθηγητή κοινωνιολογίας του αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλό σας μεσημέρι.
18: Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Παστασίου.
2: Παρακολουθήσατε Ισπανία, Αργεντινή, τι κρατήσατε από τον χθεσινό αγώνα?
18: Εγώ κατάλαβα ότι το παιχνίδι θα πήγαινε από την αρχή στην παράταση, γιατί
19: ο χρόνος είναι χρήμα, οπότε έπρεπε να παραταθεί ο αγώνας για να κερδίσουν πολύ περισσότερα. Και αυτά συμβαίνουν στη μέκα του καπιταλισμού. Εκεί κάθε λεπτό κοστίζει.
2: Έτσι, έτσι
19: είναι. Αυξάνει. Οπότε όλα ήταν υπέρ κέρδους και υπέρ της διαφήμισης σε όλου.
2: Είναι μια διάσταση, ακόμα μια διάσταση του ποδοσφαίρου.
19: Φυσικά η εμπορευματοποίηση είναι η μεγαλύτερη διάσταση που δόθηκε σε αυτό το Μεντιάλ, θα έλεγα, περισσότερο και από την πολιτική διάσταση.
2: Έπεσαν τιτιλιτέλους χθες, διάρκειας 39 ημερών, με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες. Μεταφράζονται σε αυξημένο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό και υπολογίζεται ότι ο μεγάλος τελικός χθες προσέλκυσε κοινό που άγγιξε ή ξεπέρασε το 1,8 δισεκατομμύρια ατόμων. Γιατί η στρογγυλή θέα μας μαγεύει τόσο πολύ, κύριε καθηγητά? Τι είναι αυτό που προκαλεί τελείριο?
19: Είναι φαινόμενο των καιρών, η εξέλιξη των κοινωνιών, η τεχνολογία, ο τρόπος αλλαγής ζωής ως προς ενδιαφέροντα, νέα δεδομένα κοινωνικών σχέσεων. Το ποδόσφαιρο ήταν ανέκαθεν ο βασιλιάς των σπόρων, είχε μια άλλη έλξη και διάσταση από το παρελθόν και στην πορεία της εξέλιξης, η μεγιστοποίηση του προϊόντος μέσω της διαφήμισης αυξάνει το ενδιαφέρον των πολιτών, τα τεχνολογικά μέσα και ο τρόπος παρουσίασης δείχνουν μεγαλύτερη προσέγγιση κοινού. Όλα αυτά τα είδαμε, είπαμε, στη μέγα του καπιταλισμού, που εκεί τα πάντα είναι υπέρ της,
2: μεταφράζονται με συγκεκριμένο τρόπο.
19: Βέβαια, τρόπο, και οι κανόνες που ίσχυαν και ξέραμε έχουν αρχίσει να αλλοιώνονται, να διαφοροποιούνται. Πρώτα είναι η σκοπιμότητα, αλλοιώνονται, να διαφοροποιούνται. Πρώτα είναι η σκοπιμότητα του κέρδους και μετά έρχεται

0: χρόνο για να βγουν μουσικές και όλα αυτά.
1: Όλοι οι διάσημοι αστέρες, αυτό εννοείται.
0: Εκεί πηγαίνει, ναι, εκεί πηγαίνει η εξέλιξη και του αθλητισμού και κάθε μορφή ψυχαγωγίας που ενδιαφέρει τις κοινωνικές μάζες, κυρίως τις μεσαίες λαϊκές, ξέρουν ότι πρέπει να εντατικοποιήσουν και να αυξήσουν το focus προς αυτές τις ομάδες με τρόπο και μέσα που θα τους ελκύουν. Οπότε η τεχνολογία πλέον έχει φτάσει στο τελευταίο σπίτι, στο τελευταίο χωριό.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε, ξέρω εγώ, μένα μου κάνει εντύπωση που ζω τώρα στην επαρχία, λίγο στην Αρκονία, ότι ενώ μαζευόμαστε στα καφενεία, στις καφετέρες και υπήρχε μια μαζικοποίηση, τώρα δεν υπήρχε ψυγεία στα μαγαζιά. Ήταν όλα άδεια. Γιατί, γιατί όλοι έχουν στο σπίτι τους υπάρξει ατομικοποίηση ακόμα και της διασκέδασης και του ψυχαγωγίας.
1: Άρα ένα κοινωνικό φαινόμενο, βέβαια.
0: Βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό να μελετηθεί, γιατί τα αθλήματα, ειδικά στην επαρχία, το ποδόσφαιρο για τον Πάση Σαββακυριακά ήταν μια κοινωνική συστάθηση. Ήταν μια ζωή στο χωριό, στα καφενεία, που εξελισσόταν σε και άλλα θέματα. Η βασική κοινωνικότητα. Χάθηκε και αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε τι μένει πλέον.
1: Σε ό,τι αφορά και την, για να κλείσουμε με αυτό, εντός εισαγωγικών γεωπολιτική διάσταση, ας πούμε, συζητήθηκε αυτή η πολύ χλιαρή χειραψία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, λόγω της διάστασης απόψεων που τους χωρίζει σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων και τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τις δαπάνες για τον ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει. Να έχει και αυτή τη διάσταση.
0: Φυσικά, εδώ η πολιτική φάνηκε πάρα πολύ έντονα ως διάσταση σε αυτό. Σε αυτό το Μουντιάλ και με τις κινήσεις του Τραμπ και γενικότερα των άλλων πολιτικών και βέβαια μακριά από τα γεγονότα της Ρωσίας και, και του Ιράν δεν έπαψε να υπάρχει αυτή η διάσταση πολιτική μεταξύ των ηγετών, του τρόπου παρέμβασης και της πολιτικής που είδαμε του Τραμπ στο να απαιτεί ακόμα και μια κόκκινη κάρτα
1: να διαγραφεί, βέβαια, είχε σηκώσει αντίδραση.
0: Ότι ένας Αμερικανός πρόεδρος τώρα παρεμβαίνει και σε αυτό το ελάχιστο υπέρ μιας
1: της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Άρα βλέπουμε ότι πλέον και αυτό το φαινόμενο της πολιτικής είναι επίκαιρο και άμεσο και θα έχουμε και συνέχεια εξέλιξη σε αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά
1: και εσείς. Ο κύριος Παντελής Κωνσταντινάκος, καθηγητής κοινωνιολογίας του αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και εμείς στο μεταξύ, παραμένοντας στο διεθνή χώρο, καλωσορίζουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Συνεχίζοντας με τη δράση εντός εισαγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά δυστυχώς επί του πολεμικού πεδίου στη Μέση Ανατολή.
2: Ακριβώς, και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ισχυρίζεται ότι οι επιχειρήσεις γίνονται ως αντίπεινα για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή. Ήταν η ένατη νύχτα βομβαρδισμών προς το Ιράν. Να πούμε ότι πέρα από το συμβάν του περασμένου Σαββατοκύριακο, που δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, ένας ακόμη αγνοείται, στην Ιορδανία την ώρα που αμήνονταν από επίθεση από Ιρανικούς πυράβλους και ντρόνς, υπήρξε και ο θάνατος ακόμη ενός στρατιωτικού, αυτή τη φορά στο Ιράκ. Έτσι λοιπόν οι επιδρομές ενισχύθηκαν, στοχοποιήθηκαν κυρίως κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας. Και βεβαίως, όπως έχει πει ήδη από το Σαββατοκύριακο η πλευρά των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εκεί στη Μέση Ανατολή, στόχος είναι το Ιράν να χάσει τη δύναμή του, να μειωθεί η δυνατότητα να μπορεί να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Έτσι λοιπόν να αναπτύσσεται ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Όπως γράφει και η Wall Street Journal, ενισχύεται ο στόλος των ΗΠΑ στην περιοχή. Φτάνουν και αεροσκάφη τόσο από τη Γερμανία όσο και από τη Βρετανία, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα σε όλα τα χτυπήματα που εξαπολύονται και από την πλευρά του Ιράν.
1: Και να περάσουμε στην Βρετανία τώρα, Αθηνά, γιατί εκεί είχαμε αλλαγή σκυτάλης. Κούνησε μαντήλι ο κύριος Στάρμερ, έχουμε διαδοχή.
2: Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ. Σήμερα υπέβαλε και επίσημα την παραίτησή του στον Βρετανό μονάρχη. Ο Άντι Μπέρμαν, από σήμερα ο 7ος πρωθυπουργός Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία.

0: Βρετανία. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι στη Βρετανία δεν αλλάζει, διαδέχεται στην Πρωθυπουργία ο αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, πλέον από σήμερα που έφυγε ο κ. Στάρμερ, αναλαμβάνει την Προεδρία και την Πρωθυπουργία ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο βασιλιάς του Βορρά, ο άνθρωπος που άλλαξε την οικονομία του Μάντσεστερ στο Βορρά. Και μάλιστα το μήνυμα που αναμένεται να πει στην πρώτη του ομιλία είναι το ότι αυτό που θα κάνει είναι να επιχειρήσει να βελτιώσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσει μια προοπτική στους πολίτες. Πάντως ο κ. Στάρμερ απερχόμενος δεν είπε πολλά πράγματα. Είπε ότι έκανε ό,τι καλύτερο και ότι πιστεύει το ότι η Βρετανία βρίσκεται σε καλύτερο σημείο από ό,τι πριν από 2 χρόνια τον ανέλαβε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στέλνει τα μηνύματά του. Ο Βαγγέλης Αρακινός θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και από εμένα. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας αναφέρθηκε στη σημερινή μαύρη επέτειο. Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδες ελευθερίες στην ίδια την πατρίδα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Στασούλας τονίζει ότι η επίλυση του Κυπριακού παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ότι η Ελλάδα σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρεται στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι μια ενωμένη Κύπρος χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Εξειδικεύοντας αυτή τη θέση, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, μιας ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μια διεθνή προσωπικότητα, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μένοντας στο κυβερνητικό στρατόπεδο, να αναφέρουμε ότι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας επεσήμανε στη δήλωσή του ότι η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διερμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Mm-hmm. Τώρα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο τομέαρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος τονίζει ότι η Ελλάδα έχει ιστορικό χρέος να υποστηρίζει ενεργητικά την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση επανένωσης της Κύπρου. Αναφέρεται βέβαια και στους κινδύνους που προκαλεί η αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών πάντοτε στα κράτη, τόσο για την ασφάλειά τους όσο και την ευημερία των πολιτών τους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, τονίζει την ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού από εκεί που σταμάτησαν στο Κρανς Μοντανά. Mm-hmm. Την ίδια ανάγκη τονίζει και η ελληνική λαϊκή συμπαράταξη. Αυτή η ανάγκη έρχεται στο προσκήνιο με βάση παρασκηνιακές ενέργειες που γίνονται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την επίσκεψη, την αναμενόμενη επίσκεψη την επόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Μένοντας στις αντιδράσεις των κομμάτων, να αναφέρουμε ότι κανείς δεν ξεχνά, η Κύπρος δεν παραδίδεται στη λύτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νίκη. Και τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει ιντεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού την εισβολή, στιγματίζει τη στάση του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, αλλά και διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων, και σημαίνει ότι αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια Κύπρος ανεξάρτητη και ενιαία, με μια και μόνη κυριαρχία, ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση και τέταρτη προφυλάκηση. Ο 25χρονος, κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση. Μάλιστα, έκανε λόγο για ψευδή κατάθεση του 24χρονου ιδιοκτήτου του διαμερίσματος, ο οποίος στην αποδεκτική του απολογία είχε πει ότι είχε δώσει τα κλειδιά στον συγκεκριμένο, στον 25χρονο, και αυτό στη συνέχεια έδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι του φυσικού αυτούργου, σύμφωνα με την αστυνομία τη εμπληκτική επίθεση. Στο ίδιο κείμενο κύματος, κατένα και δηλώσεις του κ. Παπαδάκη, του δικηγόρου του 25χρονου, ο οποίος έκανε λόγο για άδικη προφυλάκηση. Αυτό το μοναδικό στοιχείο που τον εμπλέκει στην υπόθεση είναι μια ενδεχόμενη κατάθεση, όπως είπαμε, του 24χρονου. Να πούμε, Κατερίνα, ότι όταν έγινε γνωστή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκηση του συλληφθέντα, σημειώθηκαν ένταση μέσα και έξω από τα δικαστήρια από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί ως ένδειξη αλληλεγγύης στον 25χρονο, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν, Κατερίνα, ότι έχουν γίνει και 18 προσαγωγές από την αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τέσσερις και σήμερα απομένουν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς την προσεχή Παρασκευή 24 στο Μηνός, λίγη παράταση που δόθηκε για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Νίκος Φραγκιαδάκης, φοροτεχνικός, μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου.
4: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, λοιπόν, είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περί των 6,5 εκατομμυρίων φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όπου εκεί είμαστε πάνω από το ποσοστό του 93-94%, που σημαίνει ότι μένουν κάποιες ένας αριθμός δηλώσεων, όχι πάρα πολύ μεγάλος, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Εβδόμου. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει παράταση για την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να επιβάλλουν οπωσδήποτε τη δήλωσή τους και ο φόρος θα πληρωθεί σε 8 δόσεις αρχής γενομένης από 31 Εβδόμου. Εάν πληρώσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι 31 Εβδόμου, η έκπτωση πλέον είναι 2%. Και σε περίπτωση που δεν προλάβουν να επιβάλλουν τη δήλωσή τους, υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης, σύν τις προσαυξήσεις στο φόρο, οι οποίες θα επιβληθούν μόλις υποβληθεί η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της κινηματογραφικής παραγωγής Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί την εικαστική έκθεση The Odyssey Defy the Gods. Η Μαρία Βασιλοπούλου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
5: Καλό σας μεσημέρι. Η Οδύσσεια, η υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, γράφει ιστορία στο παγκόσμιο box office. Είχε θριαμβευτικό ξεκίνημα και σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, και μάλιστα σύμφωνα με τη Universal η ταινία συγκέντρωσε 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα μόνο στις τρεις πρώτες ημέρες προβολής της. Αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο της Οδύσσειας φέρνει στην Αθήνα την έκθεση The Odyssey Defy the Gods, η Οδύσσεια ψηφίστε τους θεούς είναι η μετάφραση, που παρουσιάστηκε στο Los Angeles, ενώ μετά την Αθήνα θα ακολουθήσουν το Λονδίνο και η Μελβούρνη. Η έκθεση που φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης συγκεντρώνει μια εξαιρετική συλλογή πρωτότυπων έργων καταξιωμένων σύγχρονων καλλιτεχνών και μία σειρά από αφίσες, οι οποίες φέρνουν και την επίσημη άδεια της Universal, της εταιρείας παραγωγής της Οδύσσειας. Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη φιλοξενεί έργα διεθνών εικαστικών καλλιτεχνών εμπνευσμένα από τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του Κρίστοφερ Νόλαν. Η δεύτερη αποτελεί μια ανεξάρτητη εικαστική πρόταση αφιερωμένη στην ελληνική μυθολογία. Οι δημιουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης, συνδέουν τον αρχαίο μύθο με τα διαχρονικά ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι η ελληνική μυθολογία εξακολουθεί να αποτελεί ανεξάρτητη πηγή έμπνευσης για τη διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία. Η έκθεση, είπαμε, φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θα διαρκέσει, Κατερίνα, έως τις 2 Αυγούστου και λειτουργεί καθημερινά και Σαββατοκύριακα από τις 6 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Σύνδεση τώρα με το ραδιο Ταξί Ελλάς. Η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο Ταξί Ελλάς 210-6457-000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου στην κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης στην κάθοδο, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στη Βασιλής Σοφίας στο ύψος της Μαβίλης στην άνοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο Ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
8: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
10: Για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πραγματοποιούνται εξωτερικά ιατρία ειδικότητας νευρολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Τα εξωτερικά ιατρία είναι διαθέσιμα κάθε ημέρα 2 εβδομάδες το μήνα. Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το νοσοκομείο στο τηλέφωνο 22 813 65 23, από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30 καθημερινά. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε στο γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έτοιμα να συζητηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ιδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσης», με τις οποίες, μεταξύ άλλων σημαντικών, το Υπουργείο Ενέργειας επιχειρεί να νομοθετήσει πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα νησιά μας. Σύμφωνα με αυτές, ανοίγει ξαφνικά ο δρόμος για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων οικισμών σε όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού οικοπαίδων, έκτασης ακόμη και 200 στρεμάτων. Με κοινό μέτωπο προχωρούν σε διεκδίκηση για την καλυτέρευση της αεροπορικής σύνδεσης της Σύρου το χειμώνα με την Αθήνα οι τοπικές αρχές και οι φορείς της Σύρου. Η παρουσίαση του επετειακού τεύχους του περιοδικού Συριανά Γράμματα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης θα πραγματοποιηθεί στην Παιδική Βιβλιοθήκη την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Ιουλίου στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα», έκθεση αφιερωμένη στον Μάνο Ελευθερίου και στον Μιχάλη Μακρουλάκη, παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων των αρχών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών και επισκεπτών του νησιού. Μία δεκαετία αδιάλεπτης προσφοράς στο συνάνθρωπο συμπλήρωσε η εθελοντική ομάδα «Η Σύρος αγκαλιάζει το όραμα ελπίδας», γιορτάζοντας τα 10 χρόνια δράσης της με μία ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή στην Επαύλη Τσιροπινά. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μάθουν σήμερα τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους σε Champions League, Europa League και Conference League με τις κληρώσεις του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο πρόεδρος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα σωματεία μέλη της ΕΠΣ Κυκλάδων εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης για τη νέα παραχώρηση με χρυσιδάνιο του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ερμούπολης. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
11: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here in the morning.
10: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
13: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98,3.
14: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ ως μαζοβιτός. more.com, artinfo.gr.
15: 984.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους όσους έχουν τραπετεύσει και σε όσους παραμένουν εχμάλωτοι εδώ εντός των τυχών. Καλή εβδομάδα σε όλους, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984 στο μικρόφωνο, ο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τραγαρέ με τρένο, το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε τα διαδικαστικά. Μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίβη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και τηλεφωνικών κέντρων. Έχουμε τηλεφωνικών κέντρων. Όχι,
1: δεν νομίζω.
0: Όχι, μου είπε η Εύη.
1: Έχουμε Viber όμως.
0: Έχουμε email καταρχήν.
1: Έχουμε και email και Viber. Ναι, εντάξει, λέω Viber γιατί το βλέπουμε πρώτο εδώ κατευθείαν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και στο mail στο 984onair@gmail.com.
0: Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια εβδομάδα που αν την βλέπαμε στο τυπικό της.
1: Ναι.
0: Για το χάζευα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων που σου κου Παρασκευό Σαββατοκύριακο υπήρξε η κεντρική πολιτική σκηνή στην επικαιρότητα. Την επισκέπτεται φυσικά το Μουντιάλ, γιατί και εμείς με αυτά θα ξεκινήσουμε. Με τα σοβαρά και με αυτά που μας ψυχαγωγούν. Τα υπόλοιπα που μας προβληματίζουν και λιγότερο σοβαρά θα τα αντιμετωπίσουμε στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος λοιπόν βλέπαμε στο Πουσουκού αν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την ειδησιογραφία. Είναι καπάκι φωτοκόπια ακριβώς η ίδια που είχαμε την ίδια εβδομάδα πέρσι το 25. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή ακρίβεια παραμένει ότι ετοιμάζεται η μεγάλη έξοδος, οι πρώτες άδειες, οι εξοδούχοι του Ιουλίου, χαλασμός στα λιμάνια, τεράστια προβλήματα όσον αφορά την οικονομική ευρωστία όλων αυτών οι οποίοι αποφασίζουν να χαιρετήσουν και χαιρετάνε με βαριά καρδιά και λένε πού θα πάμε τώρα.
1: Ο ΠΚΠ είχαμε και τότε, ο ΠΚΠ είχαμε και τότε.
0: Υποκλοπές είχαμε και τότε, υποκλοπές έχουμε και τώρα. Τη μάχη της ξαπλώστρας είχαμε τότε, τη μάχη της ξαπλώστρας έχουμε τώρα. Ακρίβεια είχαμε πέρσι, ακρίβεια έχουμε και τώρα. Λίγο περισσότερο τσιμπημένη πάντα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πάντα αυτό το κάτι της παραπάνω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί παίζουμε με τους αριθμούς και μας αρέσει. Είμαστε παιχνιδοαρθιμίου. Οπότε όλα αυτά είναι διασκεδαστικά. Τίποτα άλλο στο διαφορετικό. Βέβαια έχουμε διώξεις, έχουμε κόντρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Είχαμε να πω μια απόφαση που διαβάζω τώρα, που είναι όντως πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Σε μια απόφαση του σταθμού για τους γιατρούς στο ΕΣΥ, δικαστήριο έκρινε για πρώτη.
0: Όχι. Δεν πάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε. Μια απόφαση για το καλύτερο ΕΣΥ.
1: Που το όλων των εποχών και όλων των κόσμων. Και όλων του κόσμου. Που ρωτάνε από την Ευρώπη πώς το κάνατε.
0: Βέβαια.
1: Δικαστήριο.
0: Σαν τα μούτρα σας.
1: Ναι. Δικαστήριο έκρινε για πρώτη φορά ότι οι εξτρατιωτικές συνθήκες εργασίας και η ανεπαρκής ανταπόκριση της διοίκησης του νοσοκομείου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Συνέβαλαν καθοριστικά στην επαγγελματική εξουθένωση και την παρέτηση του γιατρού.
0: Ναι,
1: ο γιατρός θα πάρει αποζημίωση.
0: Αυτό έχει βγει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, τώρα έπαιξε όμως.
0: Ναι, τώρα αρχίζει και παίζει.
1: Και,
0: και στους ιστότοπους, στα κεντρικά δελτία ειδήσεων δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Αποζημίωση.
0: Όχι, να εξηγήσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε δει γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ξαναδεί τελείως να τον πάρουμε φέτα, να τον βάλουμε κάπου. Έτσι, δηλαδή ακόμα περπατά.
1: Ναι, η γυναίκα περπατά ακόμα.
0: Ναι, η γυναίκα περπατά. Από τη στιγμή που περπατά σημαίνει ότι είναι σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, για να το πούμε με τους όρους φυσικής.
1: Αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη σε γιατρό του ΕΣΥ που εμφάνισε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.
0: Μάλιστα, αυτό τα 20.000 ευρώ μπορούμε να τα δώσουμε με βάουτσερ στον ιδιώτη και να πάει να τα πάρει από εκεί. Να εξυπηρετηθεί για να δούμε μετά θα τα πάρει από τον ιδιώτη. Από την άλλη μεριά, ουσιαστικά καταδεικνύει και αποδεικνύει και το δικό μας επιχείρημα, το ότι οι άνθρωποι είναι μίζεροι, δεν είναι για πολλά, μόλις λίγο κουραστούν πέφτουν σαν τις μύγες, και ότι γενικότερα δεν είναι για να τους ορίζεις. Στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.
1: Είναι και λίγο μίζεροι γενικά.
0: Ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με χαρές και με τραγούδια. Μετά τα άσματα θα ασχοληθούμε με τον μεγάλο τελικό. Ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ, πέρασε και αυτό στην ιστορία. Πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία.
1: Δίκαια,
0: απόλυτα δίκαια. Δεύτερη φορά που καταφέρνει εκτός από πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Να είναι και σερή και πρωταθλήτρια
0: και κόσμου.
1: Κόντρα στην πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
0: Κόντρα στην πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής και μέχρι χθες
1: παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Παγκόσμια πρωταθλήτρια και αυτή. Πάμε μου.

0: Να πούμε μια είδηση που συμβαίνει τώρα. Πριν από 7 λεπτά, φωτιά στο σχιστό, σηκώθηκαν 4 εναέρια. Σας λέμε, είτε το καλοκαίρι είναι πάντα το ίδιο. Η Ελλάδα παραμένει το ίδιο. Έχουμε μια σταθερότητα και αυτήν τη σταθερότητα υπερασπιζόμαστε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Εννοούμε προς το καλύτερο. Μην το λέμε έτσι. Να το πούμε διαφορετικά. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι καλύτερο για σας. Για μας μπορούν να αλλάξουν ή για την παρέα μας. Αλλά για σας να ξέρετε ότι αυτή είναι τη σταθερότητα που νιώθετε πάντα. Θα τη νιώθετε κάθε καλοκαίρι και ενδεχομένως με λίγο περισσότερη ζέστη.
1: Σταθερότητα δεν έχουν οι Άγγλοι βέβαια. Που αντιπέρναμε
0: ο έβδομος σε 10 χρόνια.
1: Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
0: Καλά, αυτοί πώς θα βγάζουν πέρα, ρε παιδί μου, δεν που αλλάζουν σαν τα πουκάμισα τους πρωθυπουργούς.
1: Δεν βλέπεις με την έλλειψη σταθερότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπεις. Να γίνουμε καλύτεροι, είπε ο άνθρωπος.
0: Και όχι μόνο
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί να γίνετε καλύτεροι, ενώ μπορείτε να παραμείνετε σταθεροί.
0: Εκτός από αυτό, είπε και ότι θα φέρουμε τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 χρόνων.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πώς θα καταφέρουν αυτοί και προχωράνε και κάθε τρεις και λιγάκι αλλάζουν.
1: Θα κάνουν τις μεγαλύτερες αλλαγές.
0: Από τις μεγαλύτερες αλλαγές. Και δεν κοιτάζουν το δικό μας που έχουμε μια σταθερότητα και πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο πριν. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να εξηγηθεί. Αλλά μην τα βλέπετε αυτά. Οι Άγγλοι οδηγούν για ανάποδα. Θα μπερδευτείτε. Οπότε κοιτάξτε να μείνετε στις δικές μας αρχές και στις δικές μας αξίες. Σκάνδαλα, διώξεις το ένα το άλλο. Αλλά σταθερότητα και όλα αυτά ο κόσμος δεν τα πιστεύει.
1: Σταθερότητα. Πάμε τώρα. Εδώ και κάποια sites εδώ ελληνικά ασχολούνται με τις διακοπές των billionaires στη Μύκονο. Εσείς, άμα δεν έχετε να πάτε στην Αίγινα ένα τριήμερο, δεν πειράζει. Μας νοιάζει να βλέπουμε τι κάνουν οι billionaires στη Μύκονο.
0: Σε λίγο καιρό θα υπάρχει το virtual reality, θα είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας. Δηλαδή θα σου δίνουν ειδικά γυαλιά για να βλέπεις το MasterChef να τρως. Θα σου δίνουν ειδικά γυαλιά για να βλέπεις τους billionaires στη Μύκονο
1: να νομίζεις ότι πας διακοπές. Ναι.
0: Μπράβο. Θα σου δίνουν ειδικά γυαλιά δροσιστικά τα οποία επειδή θα φοβάσαι να βάλεις το κλιματιστικό, θα φοράς αυτά τα γυαλιά, θα περνάει δροσιά μέσα σου.
1: Θα βλέπεις ότι είσαι στο Βόρειο Πόλο.
0: Θα εξορίζεις αυτές τις μπούρδες που πάνε και κάνουν αυτοί όλοι οι αριστεροί με τις γιόγκας, βάλε τον ήλιο μέσα σου στον καύσωνα, τι λες ρε μπαγλάμα, εδώ έχει 46 βαθμούς στη σκιά και θα βάλω τον ήλιο μέσα μου. Θα σου δίνουν αυτές τις ιστορίες, θα κατεβάζουν και με ένα app εφαρμογή,
1: θα το κάνει πυρακάκης
0: govgov.gr, έτσι, και σε λίγο gavgav.gr, να νομίζω ότι έχεις και φύλακα στο σπίτι, θα τα έχεις όλα αυτά μέσα σου, θα παίρνεις μια δροσιά και θα ζεις εξαιρετικά. Πάμε λοιπόν στο μεγάλο γεγονός, ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία.
1: Ένας ιδιαίτερος τελικός.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερος και αυτό που είπε και ο Αλέξης Σπυρόπουλος στη μετάδοση, θα συμφωνήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι ας πούμε από τα πολύ σπάνια. Είναι ο τελικός που ήταν πάρα πολύ μονοπλευρός. Εντελώς μονοπλευρός. Η Ισπανία δηλαδή ήταν μια ομάδα στο γήπεδο. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον ο τελικός. Και λόγω της ανθεκτικότητας που έδειξε η Αργεντινή,
0: ναι,
1: όλη τη διάρκεια του τουρνουά, έλεγες ότι ξέρεις τι, παρόλο που υπάρχει μια ομάδα μες στο κήπεδο, δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Δεν ξέρεις ποιος θα το σηκώσει.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν 0-0 απλώς μέχρι το 95 και εκεί που ο Σιμεώνης στο 95 βγάζει μια παλιά που δεν θα την έβγαζε, ας πούμε, ούτε εγώ καλύτερη θα έβγαζα, ναι, τέλος πάντων. Εκεί δεν μπορούσε να μπει ένα 0-1 και να τελειώσει το πανηγύρι ανάποδα.
0: Το βρίσκω λίγο. Ναι. Δηλαδή θα ήταν η μεγαλύτερη αδικία
1: θα
0: η οποία
1: ήταν
0: έχει γίνει.
1: Τεράστια κλοπή, δεν το συζητάω. Και κλοπή και διαιτητικά θα πω και ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, εγώ το λέω. Ηλικιακά θυμάμαι το Μουντιάλ του 70, έτσι. Πολύ. Το θυμάμαι καλύτερα, ναι, γιατί έχω δει εκτενή στιγμιότυπα, ναι, πολλά χρόνια μετά. Έχοντας ζήσει και Μουντιάλ από κοντά, έχοντας δει όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ, όλες αυτές τις αναφορές. Δεν θυμάμαι άλλο τελικό από το 1970, δηλαδή μιλάμε για 50 και χρόνια, που ο ένας
1: από τις δύο ομάδες να μην είχε τελική.
0: Εκτός από αυτό. Ο ένας φιναλίστ να φάνηκε τόσο λίγος απέναντι στον άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα και στο εικοφαντικό 4-1 της της μεγάλης Βραζιλίας, του Τοστάου, του Ριβελίνο, του Πελέ, του όλων αυτών, απέναντι στην Ιταλία, το 4-1 εκείνο, ναι, το κοφαντικό. Υπάρχει και απάντηση της Ιταλίας, υπάρχει και αντίδραση της Ιταλίας, υπάρχει και, ναι, υπάρχουν και διαστήματα που η Ιταλία όχι απλώς είχε ισορροπήσει στο παιχνίδι, αλλά που έκανε ό,τι καλύτερο περνούσε από το, από το χέρι της.
1: Η Αργεντινή έσπασε το δικό της ρεκόρ. Το δικό της ρεκόρ. Από τον τελικό του 90,
0: ναι,
1: που είχε μία τελική,
0: ναι,
1: που είχε μία τελική στην Ιταλία, κοντά στην Αγία Δυτική Γερμανία τότε,
0: ναι,
1: είχε μία τελική στα 90 λεπτά, φέτος δεν είχε καμία.
0: Ναι,
1: έσπασε το ρεκόρ της.
0: Έσπασε το ρεκόρ της. Παρόλο που και εκείνο το παιχνίδι δεν είχε και καθολική επικράτηση της, ναι, Γερμανίας, ναι, έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε ότι είχαμε κοντά στις 30 τελικές για την 17 στο στόχο και 10 τελικές από τις καταγεγραμμένες, ναι, από μεριάς Ισπανίας, ναι, αν δεν κάνω λάθος, στα 90 λεπτά 0 για την Αργεντινή,
1: στα 105 λεπτά πάλι 0,
0: στα 105
1: και
0: λεπτά,
1: και εκεί γύρω στο 115 έκανε τις μόνες δύο φάσεις της.
0: Μόνο δύο φάσεις. Ναι.
1: Τις μόνες δύο τελικές της.
0: Που δηλαδή υπάρχει εξήγηση, γιατί θεωρώ ότι η Ισπανία κατέρευσε και σωματικά,
1: εντάξει,
0: μετά,
1: ναι,
0: την υπερπροσπάθεια την οποία έχει κάνει, εντάξει, για 110-115
1: λεπτά. 110-115
0: λεπτά
1: να παίζει στο 120%.
0: 120%, ναι, σωστό.
1: Στο 120%,
0: σωστό.
1: Δηλαδή πάνω από τις δυνατότητές τους, να μην χάνουν την μπάλα, ναι, να μην βλέπεις λάθη. Ναι. Τώρα για παίκτες οι οποίοι έχουν μια τόσο βαριά χρονιά πάνω στην πλάτη τους.
0: Βέβαια.
1: Παίζανε μέχρι πριν από λίγο καιρό Champions League.
0: Ναι, ή περισσότερο.
1: Ναι. Κάτσανε μια εβδομάδα, ας πούμε, και μετά ξαναπήγανε να κάνουν προετοιμασία με την εθνική τους. Και παίζουν σε τέτοιους ρυθμούς και τους βλέπεις ότι μέχρι το 110 παίζουν μια μπάλα που δεν κάνουν λάθη. Είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και είναι η ομάδα επίσης, η Ισπανία, που σήκωσε το τρόπαιο με ένα γκολ παθητικό.
0: Με ένα γκολ παθητικό.
1: Του Ντεκέτα Λάρε που πήρε την κεφαλιά από τον Κουμπαρσί στο Ισπανία-Βέλγιο.
0: Στο Ισπανία-Βέλγιο δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει φάει άλλο
0: γκολ.
1: Δεν έχει φάει άλλο γκολ. Όλη το τέτοια. Και με Γαλλία και στους ομίλους και σε όλα.
0: Σε όλα. Είναι μια εθνική που εγώ, τουλάχιστον όχι για να ευλογήσω τα γένια μου, το έλεγα ότι την θεωρώ φαβορή, ακόμα και όταν κάποιοι πολύ σωστά επισημαίναν ότι δεν είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, ξεκίνησε με το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι και πολύ.
0: Και γενικότερα, ναι, οι εμφανίσεις της δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό, αλλά είχε αυτήν την ωριμότητα, είχε αυτήν την προσωπικότητα στο παιχνίδι της και αυτή τη σιγουριά που έδειχνε ότι η ομάδα θα πάει μακριά. Εντάξει, είναι και πάντα θέμα τύχη στα Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Εξάλλου, ασχολούμαστε με ένα σπορ όπου δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Γι' αυτό θα μπορούσε κάλλιστα, υπήρχαν πιθανότητες να συμβεί και χθες. Η Ισπανία έχει καταφέρει να επικρατήσει, να κυριαρχήσει πραγματικά σε όλο το παιχνίδι. Έχει αποδείξει ότι, και το απέδειξε στο χθεσινό τελικό, ότι αυτούς που φέρνει από τον πάγκο δεν υπολείπονται,
1: ναι,
0: αυτών.
1: Σε καμία περίπτωση. Ίσα άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού.
0: Μπράβο.
1: Ο Νίκο Γουίλιαμς, ας πούμε, από τον Μπαένα έπαιξε καλύτερα.
0: 100%. Και ο τέτοιος και ο Σεντερφόρ έπαιξε καλύτερα.
1: Ο Φεράν.
0: Ο Φεράν έπαιξε πολύ καλύτερα από τον Βάσκο.
1: Ναι.
0: Από τον Ιωθάμπαλ. Πολύ καλύτερα. Πολύ πιο κινητικός, πέτυχε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Κινητικός, πέτυχε τον γκολ. Υπάρχει μια μικρή επίσημανση.
1: Πέτυχε και τον γκολ που ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Σήκωσε πολύ κουβέντα.
0: Ναι. Θεωρώ ότι έχει γίνει ένα φάουλ στον Οταμέντι.
1: Θεωρώ και εγώ ότι έχει γίνει ένα φάουλ στον Οταμέντι, αλλά δεν ξέρω βασικά αν έχει γίνει. Κανονικά για μένα θα πρέπει να το εξετάσει το VAR.
0: Ναι.
1: Να μην σφυρίξει πριν τελειώσει η φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή, ακόμα την κατοχή δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα την πάρει.
0: Mm.
1: Και γίνεται ένα σουτ το οποίο καταλήγει στα δίχτυα. Ακύρωσε το αν θέλεις με τη χρήση του VAR.
0: Ναι, εκτός αν το έχει
1: εκτός
0: δει.
1: Αν είσαι τόσο. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι πάρα πολύ σίγουρος.
0: Ναι,
1: και είναι μια
0: πολύ
1: φάση πολύ ωριακή για να είσαι τόσο σίγουρος οπτικά για μένα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ για να σου πω την αλήθεια, θεωρώ πολύ πιο ωριακή,
1: ναι,
0: φάση. Γιατί το γράφημα έτσι όπως παρουσιάζουν, μας τον παρουσιάζουν τον Φεράν.
1: Το Φεράν λες το offside.
0: Ναι, να έχει μεγαλύτερη κλίση και από τον πύργο της Πίζας.
1: Ναι,
0: εγώ εκεί θεωρώ ότι δεν υπάρχει offside. Δεν,
1: ναι,
0: υπάρχει κανένα offside.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανεξάρτητα από το γράφημα που βγάζει,
1: ναι,
0: ξέρω και εγώ ότι η άκρη του αυτιού του είναι και όλες αυτές τις γελοιότητες. Παρά το goal. Να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και καταγράφει και αποδεικνύει τα ψυχικά, σωματικά αλλά και πνευματικά προσόντα
1: και, ναι,
0: και προσόντα αυτής της ομάδας. Η Δεν το είδα, δεν το ήξερα, το είδα μετά και το έψαξα. Είναι όντως έτσι. Η Αργεντινή παίζει πρώτη φορά τέτοια ώρα.
1: Τέτοια ώρα, ναι. Ναι.
0: Η Ισπανία έχει παίξει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τέταρτη φορά. Ναι, που παίζει τέτοια
1: στο
0: ώρα.
1: Στο τουρνουά εννοείς.
0: Ναι, στο τουρνουά που παίζει τέτοια ώρα. Αυτό είναι μια τεράστια επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Μια τεράστια επιβάρυνση. Βέβαια, είναι και λίγο δίκο από μαχαίρι, γιατί δεν ήταν συνηθισμένη να παίζει σε τέτοιες συνθήκες η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
0: Okay. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν τεράστια παλικαριά της Ισπανίας, η οποία καθόταν και έτρωγε τα μεσημέρια με τον ήλιο.
1: Και, ναι,
0: και σε κρίσιμες αναμετρήσεις, πλάς τον τελικό.
1: Και τον τελικό, ακριβώς. Ναι. Αλλά ναι, αυτό μπορείς να πεις ότι και από την άλλη τους έδωσε και ένα μικρό ελάχιστο ισχνό προβάδισμα στο πώς θα αντιμετωπίσουν τις συνθήκες του τελικού,
0: ας πούμε. Ναι, ρε παιδί, μα, αλλά είναι επιβάρυνση.
1: Είναι επιβάρυνση.
0: Είναι επιβάρυνση.
1: Δεν το συζητάω.
0: Και βλέπεις, όταν βλέπεις πλέον παιδιά που ακόμα φοράνε σιδεράκια στα δόντια να κάμπτονται. Από την κούραση.
1: Από την κούραση να λυγίζουν.
0: Να λυγίζουν στην κυριολεξία από την κούραση. Και αναφερόμαστε στο Γιαμάλ.
1: Συμφωνώ.
0: Καταλαβαίνετε γιατί υπερπροσπάθεια μιλάμε.
1: Συμφωνώ.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για καθολική επικράτηση. Έστω και αν κάποιος που είναι λάτρης του λατινικού ποδοσφαίρου τους πληγώνει. Και μέσα αυτούς πανθομολογώ ότι είμαι κι εγώ. Καθολική επικράτηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Αυτό το, αυτή τη μαγεία, αυτή την, την ωραιότητα, αυτή την, τις ωραίες εμπνεύσεις, το Τζόκο Αλέγκρο που λέγανε, το Τζόκο Μπουόνο που λέγανε, το Λατινοαμερικάνικο, η Λατινοαμερικάνη.
1: Οι Βραζιλιάνοι το λέγανε Τζόκα Μπονίτο.
0: Ναι, αυτό το, οι Λατινοαμερικάνοι πλέον δεν το έχουν γιατί γίναν μπάσταρδοι. Ποδοσφαίρου.
1: Ναι,
0: στην κυριολεξία.
1: Προσπαθούν, προσπαθούν να αντιγράψουν το ευρωπαϊκό πλάνο και το ευρωπαϊκό σχέδιο, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις με την ίδια
0: επιτυχία που θα το κάνει αυτός που το έχει ζήσει και
1: που το
0: έχει
1: σπουδάσει. Ναι, πραγματικά.
0: Δεν είναι. Έχοντας αντιμετωπίσει με καθαρά φαουστική αντίληψη το ποδόσφαιρο, πουλώντας την ψυχή τους στο διάολο, μπας και καταφέρουν.
1: Για να φτάσουν.
0: Για να φτάσουν.
1: Το ίδιο και οι Βραζιλιάνοι.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο και οι Βραζιλιάνοι.
0: Βέβαια. Οι Βραζιλιάνοι το κάναν μετά το 2-2. Όταν βγήκε εκείνη. Εντάξει, θα μου πει κάποιος ότι ρε μάγκα, μιλάς για την μια φουρνιά η οποία πολύ δύσκολα θα ξαναβγεί.
1: Okay,
0: εκτός από αυτό όμως, ανεξάρτητα από τη φουρνιά.
1: Ο τρόπος προσέγγισής σου δεν πρέπει να αλλάζει έτσι άρδιν. Λες και, ναι, λες και ας πούμε τους χτύπησε το ρεύμα. Και
0: οι Γάλλοι δεν το έκαναν ποτέ, βγήκαν κερδισμένοι.
1: Ναι.
0: Οι Ισπανοί δεν το κάναν ποτέ, βγήκαν κερδισμένοι.
1: Οι Ιταλοί το κάνανε και βγήκαν χαμένοι.
0: Πήγαν
1: να αλλάξουν τη σχολή του.
0: Πήγαν να αλλάξουν τη σχολή του και γενικότερα την. Βιωσιμότητα, την ποδοσφαιρική βιωσιμότητα του Ιταλού ποδοσφαιριστή.
1: Έτσι.
0: Okay, μόνο 30%.
1: Ναι, το βλέπαμε προχθές.
0: Το βλέπαμε προχθές και το είπαν χθες και στο κρατικό κανάλι ότι είναι 70 και η συμμετοχή των Ισπανών
1: στην Λα Λίγκα.
0: Στην Λα Λίγκα. Και εμείς είμαστε 30%, καλά τα παθαίνουμε και γι' αυτό το λόγο είμαστε από πρωταγωνιστές κομπάρση. Δεν το άλλαξαν στον τρόπο που του αντιστοιχεί ούτε οι Άγγλοι, ανεξάρτητα με το τι έγινε, με εκεί που φτάσαν. Να μην ακούω και κάτι άλλες μπαλαφάρες ότι αυτή ήταν η καλύτερη Αγγλία με το 66. Ακριβώς την ίδια τύχη είχε η Ιταλία του 90 που ποιοτικά δεν συγκρίνεται με αυτή την Αγγλία, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν συγκρίνεται. Ναι. Βάλτε να δείτε το ρόστερ της Εθνικής Αγγλίας του 90.
1: Ναι.
0: 11 παιχταράδες, εγώ θα πω. Ναι. Ιδιαίτερα από τη μέση και μπροστά.
1: Mm-hmm.
0: Ιδιαίτερα από τη μέση και μπροστά. Μιλάμε για παίκτες από άλλο πλανήτη. Χόντλ, Βόντλ, Μπίρσλεϊ, Γκασκόιν, Λίνεκερ, Μπάρνς, με τις Παναγιά στα μάτια παιχταράδες. 1-1 τότε με τη Γερμανία. Για δες μήπως ξεχνάμε κανέναν.
1: Ναι. Εδώ βλέπω το μάτς με τη Γερμανία τότε.
0: Ναι, το 1 πήγε στην παράδοση.
1: Λίνεκερ, Μπίρσλεϊ, Γκασκόιν, Πλατ, Βόντλ, Πάρκερ, Βόκερ, Ράιτ, Μπούτσερ, Πίρς.
0: Και Σέλτον. Και Σέλτον, τερματοφύλακα.
1: Και τον πάγκο, ας πούμε, άμα θες, είχε Γουτζ, είχε Στίβεν, δεν τους έχει όλους, έχει τον Ρίγκο, είχε τον Γόντλ που είπες εσύ.
0: Ναι, αλλαγή που πήγε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξαιρετική εθνική Αγγλίας.
1: Μακμάχων.
0: Ναι. Επικράτησε, επαναλαμβάνω, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το ευχαριστήθηκα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πρανές της Λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου. Επιχείρη και ένα ελικόπτερο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων τους. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Προεδρικό Θόκο, με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, διαδεχόμενος τον κύριο Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει από την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, οι πρώτες του δηλώσεις. Τόνισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Σε προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία μετά την ένταση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επίσης, αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έχει συλληφθεί μια νεαρή γυναίκα. Υψηλές θερμοκρασίες έως και την Τετάρτη στη χώρα. Στην Αθήνα το φαινόμενο δεν θα είναι ακραίο όσο σε άλλες περιοχές, όπου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, είπε στον Αθήνα 984 με το ορολόγο Στρατής Βουγιούκας. Ανοιχτές για τους πολίτες σε 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων. Σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Συνεδριάζει στις 4 υπό τον Πρωθυπουργό η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η Συνταγματική Αναθεώρηση και ο ΠΚΠ. Επιστρέφει στα καθήκοντα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παρέτηση του βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Χαμάς όρισε το Χαλίλ Αρχάγια, νέο ηγέτη τη, αντικαθιστώντας τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από Ισραηλινές δυνάμεις το 2024. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμεταβλητή έως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λεάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αγώνιο του ραδιόφωνο τη πόλη μα Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πάντα ΑΒΕΚ Σάββας Παναγιωτίδης. Πλέον τρέχαρε μέτρα ενώ το πρώτο σελίδο του μέλλοντο μέρο βου, υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού.
1: Μπήκαμε με New York που ήταν και ο χθεσινό τελικό, εντάξει.
0: Ναι. Μην περιμένετε τώρα να πούμε τίποτα για τον Σομαλιά, ο οποίο ήταν εκεί. Πρώτη φορά έχουμε δει σε τελικό. Έχουμε δει μέχρι και σε χούντε να παρακολουθούν οι δικτάτορε χωρί προστατευτικό τζάμι. Την,
1: Αλεξίσφαιρο, ναι.
0: Αλεξίσφαιρο, προστατευτικό τζάμι, τον τελικό. Το είδαμε και αυτό, είδαμε τον Παψομαλιά. Αν είναι πάντως και εμείς να πούμε 4-5 όχι στον Τραμπ, περήφανα, ξεπερήφανα, πείτε το όπως θέλετε, και να κατακτήσουμε ένα μουντιάλ, καλύτερα να τα πούμε. Γιατί αυτό που έπαθε χθες ο Παψομαλιάς, που του την έκατσε η Ισπανία, που δεν ήθελε ούτε να τους δει, ούτε να τους χαιρετήσει και το Σάντζετ, ούτε που τον συνάντησε, και μάλιστα το του δεν τον χαιρέτησε καν κατά την απονομή των μεταλλίων, εγώ θα το έπαιρνα ευκολάκι. Πάμε ο ΜΚΠ. Ο Γιώργη έκανε έναν άλλο λόγο, γιατί αυτοί όλοι οι παλιοχαρακτήρες μας διώκουν, και οι άλλοι Ρουμάνα, μάνα Ρουμάνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έρθει και μας την έκατσε. Πήγανε 9 σπίτι τους. Να πούμε το ότι πήγανε σπίτι τους γιατί.
1: Μπήκαν στο αρχείο.
0: Γιατί μπήκαν στο αρχείο, βέβαια. Θα εξηγήσουμε πώς έχουν γίνει τα πράγματα μέχρι τώρα και ότι μόνο για πανηγυρισμούς δεν είμαστε. Βέβαια, οι πανηγυρισμοί με τα πανηγύρια είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε μην το αναφέρουμε και πολύ, γιατί αυτή η δυσδιάκριτη. Έτσι.
1: Διαφορά.
0: Διαφορά γραμμή.
1: Ναι.
0: Έτσι, εύκολα. Αλλάζει. Είχαμε διώξεις ο ΠΚΠ για τους 4 γαλάζιους. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Τέσσερις γαλάζιοι βουλευτές καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΠΚΠ μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύντομα, καθώς οι πλημμυλματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν παραγράφονται, η Κατερίνα Παπακώστα, ο πρώην γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους βαρύνουν, με τον Πρωθυπουργό να υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη μπει στο αρχείο 9 από τις 13 δικογραφίες, αποδίδοντας ταυτόχρονα πολιτικό κίνητρο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
2: Οι εμπλεκόμενοι γαλάζιοι θα είναι υποψήφοι στις επόμενες κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, με το Μέγαρο Μαξίμου να επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας των τεσσάρων και να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να χαρακτηρίσει την κυβέρνηση κυβέρνηση υποδικών. Οι ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχαν και θετικές ειδήσεις για 7 ακόμη εμπλεκομένους, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργούς, οι οποίοι παρατήθηκαν όταν ήρθαν στο φως οι συνομιλίες τους και τώρα οι υποθέσεις τους μπαίνουν στο αρχείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η έρευνα για 3 ακόμα πρώην βουλευτές συνεχίζεται.
0: Μιλάμε για χάρη, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν σημαδέψει και συνεχίζουν να μας σημαδεύουν. Εγώ θα έλεγα κάτι στον Πρωθυπουργό, ότι αν αρνείται επί της αρχής η αντιπολίτευση στο τεκμήριο της αθωότητας, το θέμα είναι τι κάνει η κοινωνία. Αν το αρνείται, δεν το αρνείται η κοινωνία. Και αυτό το 30% σπρώξε, βάλε, okay, δείχνει ότι το 70% τουλάχιστον του εκλογικού σώματος το αρνείται και αυτό. Για να πάμε την ιστορία σωστά, πάμε καταρχήν από τους 4 στους 6. 6 τα πηγαίναν, αλλά οι 2 από τους 6 δήλωσαν περηφανώς ότι οι διευθυντές τους, ναι, των πολιτικών τους γραφείων,
1: ακριβώς,
0: λειτουργήσαν αυτοβούλως.
1: Οι υφιστάμενοι τους πήραν πρωτοβουλία. Τους
0: πήραν πρωτοβουλίες και αυτοί κάναν ουσιαστικά τις
1: ερημονιές
0: με τους ενδιαφερόμενους και όχι εμείς οι ίδιοι. Τότε οφείλουμε πραγματικά να τους ζητήσουμε συγγνώμη, και σε αυτό έχει δίκιο απόλυτο η κυβέρνηση. Και ζητάμε συγγνώμη γιατί εμείς τους θεωρούσαμε ικανούς, ενώ αυτοί δεν είναι ικανοί. Γιατί όταν ο υφιστάμενος σου κάνει ό,τι γουστάρει, από εκεί και πέρα μάλλον, εσύ λέω μάλλον, Θα σε βρω σε άλλο περιβάλλον, που έλεγε και το σουξέ. Μάλλον εσύ δεν κάνεις για αυτή τη θέση. Συγγνώμη τότε που εμείς υπολογίζαμε και σας είχαμε για άξιους πανάξιους, όπως μας σερβίρατε και όπως την είχαμε φάει τη μακαρονάδα, και τελικά δεν ήσασταν.
1: Ή είσαι επικίνδυνος ή είσαι κατάλληλος. Και εδώ υιοθετεί, η κυβέρνηση υιοθετεί τη στάση του κατάλληλου.
0: Εγώ καταλήγω ότι είσαι επικίνδυνος ακατάλληλος.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και μια δική μου προσωπική εκτίμηση, αφήστε την απ' έξω. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Μιλάμε για το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όταν πανηγυρίζεις γιατί καταφέραμε να το φτιάξουμε έτσι ώστε να άρουμε την εσυλία σε αυτούς που ξέραμε ότι θα πέσουν στα χαμηλά, και όλους τους υπολείπους με όλη αυτή την φαρσοκομωδία που προηγήθηκε με την εξεταστική κτλ., τους καλύψαμε, για το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορείς να μιλήσεις είναι το ότι δικαιώνεσαι και ότι θα πρέπει να σε ζητήσουν συγγνώμη.
1: Άκου εδώ.
0: Λοιπόν, συγγνώμη θα πρέπει να ζητήσεις εσύ για όλη αυτή την ιστορία. Και να σταματήσεις επιτέλους, γιατί πλέον κανένας δεν πιστεύει παρά μόνο από αυτούς που κόβεις δουλειά και ταμιακώς είναι εντάξει, είσαι εντάξει απέναντί τους, ότι και έχουμε τακτοποιηθεί όλοι οι υπόλοιποι, και το λέμε αυτό γιατί κανένας δεν ξεχνάει τι έγινε με το φραπέ. Τι έγινε με το χασάπι.
1: Τι έγινε με τη Σεμερτζίδου, το Μαγειρία.
0: Το Μαγειρία και όλους αυτούς. Με το Σάκι, με το Μάκι, με το Λάκι και τον Τάκι, οι οποίοι ποτέ δεν παραπέφθηκαν στη δικαιοσύνη, και όλα τα συναφή. Συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να ζητήσουμε. Και από την άλλη μεριά να σταματήσεις και αυτό το αφήγημα περί διαχρονικού ζητήματος, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι, στο ελληνικό, όχι μόνο το ελληνικό κλιμάκιο, έτσι, αλλά και όσοι συνεργαζόντουσαν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το ελληνικό κλιμάκιο, μιλούσε όχι για μια παθογένεια, μιλούσε για σύσταση εγκληματικής συμμορίας.
1: Οργάνωσης. Και μας στέλνει και ένας συνονόματός σου φίλος ακροατής ένα μήνυμα. Οι υφιστάμενοι έφαγαν τη σφαίρα για να σωθούν τα αφεντικά. Το είπε και κάποιος. Το είπε και κάποιος, ναι.
0: Το είχε πει και κάποιος άλλος. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει. Έχουμε μια τεράστια μπαμπούσκα από την οποία ο μεγάλος Δημητριάδης μπορεί και βγάζει μικρούς Δημητριάδης. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την σε ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου την απάντηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις.
1: Ναι, στις
0: ενστάσεις.
1: Στις αντιδράσεις
0: της κυβέρνησης. Στις αντιδράσεις της κυβέρνησης διαστόματος πρωθυπουργού. Πάμε.
4: Προκαλούν πάντως αίσθηση οι αιχμές του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δικαιοσύνη είναι. Λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ενεπλάκει στο εσωτερικό πολιτικό παίγνιο. Εδώ αναγκαστικά προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι έχει να κερδίσει, είναι με το μέρος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ, ποιος ξέρει τι.
5: Ναι, να δώσω ένα ρεπορτάζ, Ράνια, από πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και από διαστόματος του Πρωθυπουργού. Και ως βασικό επιχείρημα αναφέρουν το γεγονός ότι υπήρξε αμερόληπτη και ανεξάρτητη κρίση τους, στηρίζεται στο ότι από τους 13 για τους οποίους ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, οι 9 ήδη έχουν μπει στο αρχείο.
4: Σωστά.
5: Αυτό είναι το ένα επιχείρημα. Ήδη έχουν μπει στο αρχείο.
4: Σωστά.
5: Αυτό είναι το ένα επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Άρα σε αυτή την περίπτωση, παραδείγμα.

0: πράγμα το οποίο έκανε αμέσως μόλις ήρθε η ασυλία, τους κάλεσε σε εξηγήσεις και για όσους από αυτούς. 9 τον αριθμό, πολύ μεγάλος αριθμός. Το αρχείο αποδείχθηκε, κατά τη γνώμη των εισαγγελέων, έγινε και πράξη.
1: Όπω έγινε και πράξη, αυτό πάντως το αλακάρτ με τη δικαιοσύνη, ναι, δεν φταίμε εμείς, το κολλήσαμε με την αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Η αντιπολίτευση είναι περισσότερη, εμείς στο σύνολό τους. Έτσι. Ναι. Εμείς κάνοντας παρέα με αυτούς, συνεργαλόμεθα με αυτούς και καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κολλάει τελικά.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι εγκρεμούν και τρεις πρώην βουλευτές.
2: Ναι. Επίσης να πούμε.
1: Είναι να έρθει και αυτό.
2: Ναι, εννοείται.
1: Θα δούμε τώρα αν είναι να πέσουν στα χαμηλά. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε.
2: Επίσης να επισημάνουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θέμα. Γιατί τρέχουν. Υπήρχε μια απορία από την κυβέρνηση, γιατί μας κυνηγάνε.
1: Ναι, ρε,
2: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Θέλει αυτή την άρση,
2: ναι, θέλει την άρση της ασυλίας για να ελέγξει,
1: ναι,
2: αν θα κυνηγήσει.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Όχι. Πώς να το πω, δεν σημαίνει ότι επειδή θέλει να τους ελέγξει, θα τους καταδικάσει.
1: Μα είναι δυνατόν τι να ελέγξει, ρε παιδί μου, γιατί μα ζητάει εμάς που τους παρακολουθούσαμε από τους,
2: θέλουν,
1: να τη βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Αν δεν θέλουμε να ελέγχει,
1: ναι,
2: κανέναν, μπορούμε, ναι, να τους το πούμε.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά σε δεύτερη φάση.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούμε έτσι κατευθείαν, δεν έχουμε και ένα θάρρος. Ναι. Αν όμως θα έρθει στα νερά μας και τους πούμε ότι δεν χρειάζεται να ελέγχεται κανέναν, γιατί τους ελέγχαμε εμείς όλους,
2: ναι,
1: τους παρακολουθούσαμε. Okay, πριν φάει τη σφαίρα ο αρχηγός,
2: ναι,
1: και πριν πει το παλικάρι με το δασίτρυγο, ναι, το στήθος μπροστά, okay, πριν τα κάνουμε όλα αυτά, θα δεις ότι μετά ευκόλως θα πηγαίναμε και στο δεύτερο.
2: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Αλεξοπούλη. Τη θυμόσαστε την κυρία Αλεξοπούλη? Ήταν αυτή η οποία είχε βγει και πει την περίφημη ρίση.
2: Ο Τζάμπας πέθανε.
1: Την ξαναφέρουμε τώρα. Είναι επειδή ήταν new entry και επειδή είναι από τα παιδιά τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Μπας και ξαναβγούνε. Δεν ξέρουμε και πού θα ξαναβγούνε. Και τι μας περιμένει στο εκλογικό. Καταρχήν δεν έχουμε αποφασίσει. Αν είδατε το πρωτοσέλιδο των νέων το Σάββατο, δεν έχουμε αποφασίσει τελικά πότε θα κάνουμε τις εκλογές. Τέλος πάντων, η κυρία Αλεξοπούλη φιλοξενήθηκε στον κύριο Μελιγκόνη και επιτέλους βάζει τα όρια, οριοθετεί την αδικία. Γιατί περιμένουμε την κυρία Τζάμπα Αλεξοπούλου
2: να μας θέσει τα όρια. Το
1: μας
2: πλαίσιο.
1: Να μας διαφωτίσει, ρε παιδάκι, ναι,
2: να μας βάλει το πλαίσιο.
1: Πότε είναι αδικία και πότε δεν είναι αδικία.
3: Είναι δυνατόν να ζητάτε καταρέστα από την αντιπολίτευση επειδή ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μόνο σε 4 και όχι και στους 11?
4: Κοιτάξτε, αυτό από το πρωί, επειδή επικαλέστηκα και την κοινή λογική στο αμέσως προηγούμενο θέμα που μου θέσατε.
3: Θα την
4: επικαλεστώ και πάλι όμως,
3: ναι,
4: και θα πω ότι αφήστε τους πολιτικούς αυτούς καθεαυτούς. Mm-hmm. Ένας πολιτικός όταν παίρνει την απόφαση να κατέβει στην πολιτική, ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί και να αδικηθεί.
3: Ναι.
4: Είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά. Ή μπορεί και να λιδωρηθεί άδικα. Την αδικία πρέπει να την αντέχει γενικώς ένας πολιτικός και να μην είναι υπερευαίσθητος. Αυτό όμως πρέπει να έχει κάποια όρια και ειδικά για τέτοια θέματα που αφορούν και σε όλη του την οικογένεια, έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένες τόσες οικογένειες να υφίσταται όλο αυτό το σταύρωμα. Όλοι αυτοί, προσέξτε, εδώ λιδωρήθηκαν υπολείψεις. Και ένα συγγνώμη για αυτούς τους 7 δεν είναι λίγοι. Ήταν κακούργημα για τον κύριο Καραμαλή και τελικά μπήκε στο αρχείο. Και όλη η αντιπολίτευση μας είπε από Κόζα Νόστρα, εγκληματική οργάνωση, ότι κάθετα πήγαινε αυτό το σκάνδαλο που
3: πάντως
4: το θυμηθήκαμε
3: από σήμερα 4 είναι υπόδικη.
4: Το 19 και μετά για πλημέλημα, κύριε Μελιγκόνη.
3: Και ο κύριος Βαγγελόπουλος για πλημέλημα καταδικάστηκε.
4: Και έχουν το τεκμήριο της αθωότητας ακόμα.
3: Για πλημέλημα καταδικάστηκε.
4: Όχι, καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε, ναι, όμως εδώ δεν έχουν καταδικαστεί. Όχι, εντάξει. Πάλι, όχι πάλι εντάξει, γιατί συγγνώμη δεν θα ακούσουμε και για αυτούς αν με το καλό αθωωθούν.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε και να τα πούμε και ανοιχτά, λέμε με το καλό, ομιγέννητο. Λοιπόν, εντάξει, ελέγχουμε τα πράγματα, αλλά καμιά φορά από το πέρασμα μπαίνει και λίγο σκόνη. Δεν ξέρετε τι γίνεται, αλλά επειδή ξέρουμε ότι θα δοθούν, αν θα τους ζητήσουμε συγγνώμη. Μη ζητά συγγνώμη, το έκανε σουξέ ο Ρέμος, από τη στιγμή που έγινε σουξέ, συγγνώμη, μην περιμένετε. Το ακούσατε, η αδικία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αδικία, για την αδικία, αν δεν μπορώ να το καταλάβω, μάλλον.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό με τις οικογένειες.
2: Ούτε
1: προφανώς στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι είναι οι μόνοι που έχουν οικογένειες.
2: Ναι,

0: Και αυτό είναι και ο λόγο που έχουν τόσα κίνητα. Γιατί καταλαβαίνει, είναι μεγάλη
1: για την οικογένεια. Ναι.
0: Μπράβο. Και θα πρέπει να τα μοιράσουμε κιόλα αυτά.
1: Να οι υπόλοιποι κάτι, ναι,
0: δεν έχουν οικογένειε.
1: Οι αγρότε που δεν πήραν τι αποζημιώσει και τι επιδοτήσει που έπρεπε να πάρουν. Δεν έχουν
0: οικογένειε. Όχι, όχι, όχι. Είναι εξακριβωμένο.
1: Είναι μόνοι του σε όλο καρδιά.
0: Γιατί περισσότεροι από αυτού. Ναι, γιατί άμα είχαν οικογένεια να τρέχανε στα μπλόκα. Θα καθόντουσαν στο σπίτι τους. Να φροντίσουν την οικογένειά τους. Αλλά μιλάμε για ρεμάλια του κοινού ποινικού δικαίου. Κατάλαβες. Δεν είναι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει σπίτι και σηκώνεται και φεύγει. Έτσι και πάει στον μπλόκο και χάνεται εκεί γύρω από τη φωτιά και πίνει τσίπουρα. Για να τα λέμε όλα. Μόνο αυτοί έχουν οικογένειες. Και εδώ έχουμε
1: λιδωρήθηκαν υπολήψεις.
0: Λιδωρήθηκαν.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ότι ήταν τα στοιχεία και πηγαίνουν ερχόντουσαν δικογραφίες.
1: Ούτε ακούγαμε στα τηλέφωνα κανέναν.
0: Ναι.
1: Στις επισυνδέσεις, στις νόμιμες.
0: Μπράβο.
1: Δεν ακούγαμε κανέναν να λέει χεράτα από εδώ, από εκεί. Θα ανέβω, θα πάω, θα κάνω. Βγάλετε την Παπανδρέου.
0: Οι οικογένειες επίσης όλων αυτών που παρακολουθούν το.
1: Ναι.
0: Είναι για τον Ντουρβά. Δεν είναι και τίποτα σοβαρές οικογένειες.
1: Έλα μωρή οικογένειες.
0: Α, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν και τον κύριο Σιμόπουλο το δημόσιο. Τον κύριο Σιμόπουλο το θυμίσουμε εμείς που έλεγε ότι η μεσαία τάξη βγάζει 10.000. 15.000, αυτή είναι η μεσαία τάξη 15. Πλέον.
1: Εδώ στο σταθμό μας το είχε πει.
0: Ναι, ναι. Μπαμπά, σε ρίχνωσα το τέτοιο που έλεγε η ταινία. Σε ρίχνωσα τα παιδιά. Αυτοί σε ρίχνωσαν τη μεσαία τάξη, αλλά κατά τα άλλα θέλουν να ξαναβγούνε. Οπότε πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Σιμόπουλο να μας μιλά για την τοξικότητα του ξυλολίου. Ω, καινούργια αυτά. Ναι.
2: Τον κύριο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν. Αυτό δεν είναι τοξικότητα, δεν θα προκαλέσει. Τι πρέπει να πει, πρέπει να πει ευχαριστώ.
3: Εγώ μιλάω για την τοξικότητα του ξυλολίου στο θέμα των τεμπών, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης έγινε παρακολούθημα της Πλεύσης Ελευθερίας και έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ έμεσα ή άμεσα να στηρίζει την πρόταση να κατηγορηθούν για εσχάτη προδοσία τα μέλη, τα κοινοβουλευτικά στην αρμόδια στην αντίστοιχη Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις παρακολουθήσεις η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη.
4: Κύριε Σιμόπουλε, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή, διαβιβάστηκε. Είχαν πρόσβαση κάποιοι βουλευτές, ενημερωθήκαν.
3: Μας έλεγαν
4: δεν ήταν μια αυθαίρετη αντιπολιτευτική στάση.
3: Η τοξικότητα.
2: Φαίνεται να πανηγυρίζετε για το γεγονός ότι.
3: Η τοξικότητα.
2: Παραπέμπονται βουλευτές σας, κύριε Σιμόπουλε.
3: Δεν λέω. Ότι δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται να μιλάνε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ για κυβέρνηση υποδίκων. Ξέρετε, οι τέσσερις οι οποίοι κατηγορούνται σήμερα για πλημελήματα, σύμφωνα με την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, αφορά 10-12 χιλιάρικα. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι 700 ευρώ. Και αυτά θα καταπέσουν στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να μιλάει.
2: Πώς το ξέρετε, κύριε Σιμόπουλε, συγγνώμη.
3: Ας μην καταπέσει.
2: Πώς το ξέρετε,
3: δούμε.
2: Έχετε κάποια
3: πληροφόρηση. Δεν είναι κυβέρνηση υποδίκων, αυτό λέω. Τοξικότητα δεν είναι να κάνεις αντιπολίτευση πάνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τοξικότητα είναι να μιλάς για κυβέρνηση υποδίκων. Δεν μιλούσε όμως όταν ήμασταν, όταν 15 συνάδελφοί μου εσύροντος στα δικαστήρια. Δεν μιλούσαν.
0: Δεν μιλούσαν, δεν λαλούσαν. Ας πει κάποιος τον κύριο Σιμόπουλο για την τοξικότητα του ξυλολίου για να τελειώνει και αυτή η μπαλαφάρα. Το χημείο του κράτους τελευταία μέρα που έκλεινε η δικογραφία μιλάει για ξυλόλιο.
1: Ναι.
0: Για ύπαρξη ξυλολίου.
1: Συν τον Νεοδασάμ.
0: Άστο αυτό.
1: Συν όλους τους υπόλοιπους που τα έκλεινε.
0: Άστος αυτούς. Αυτούς τους θάψαμε, τους κρύψαμε, τους απομακρύναμε.
1: Ναι. Ο Νεοδασάμ όμως είναι κρατικός οργανισμός. Δεν είναι.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Πάει, τον καταργήσαμε, τον φτιάξαμε και τον καταργήσαμε. Τον άλλον, ο άλλος βγήκε εκεί, είπε ότι φοβάμαι για να μιλήσω.
1: Πάμε
0: παρακάτω.
1: Ναι.
0: Παρετήθηκε, ξαναπαρετήθηκε.
1: Εξαφανίστηκε.
0: Δεν ξέρουμε και καν που είναι. Καιρός να είναι ο άνθρωπος και καλό τάξη του. Το κυριότερο. Για την τοξικότητα ξυλολίου συνεπώς από τη στιγμή που υπάρχει η έρευνα του χημείου του κατώτου, θα πρέπει κάποιοι να σταματήσουν να την αναφέρουν αυτή την παλαφάρα. Ας αναφέρουν γιατί ο επέτης ανακριτής δεν την συμπεριέλαβε στην δικογραφία. Θέλετε να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν θέλετε να συζητήσουμε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Βάλαμε τα ρήφα. Είναι μέχρι 12.700 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν είναι να ξέρουμε ρε παιδί μου. Να βάλουμε μια ταρίφα όπως έχει βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τα άλλα την ενδιαφέρει και τι πρόκειται να γίνει, τα 100 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 100 χιλιάρικα μπορεί να κάνει τσεπάτα και χεράτα, που έλεγε και ο άλλος ο μεγάλος, να πάμε παρακάτω. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Να ξέρουμε ότι είμαστε αποτεώνες των 12.000, των 500 ευρώ. Λοιπόν.
1: Μικροαπατεώνες.
0: Μικροαπατεώνες.
1: Ας πούμε.
0: Ναι, μικροαπατεώνες.
1: Δεν. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Όλα αυτά τα παρακολουθεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και καταγράφονται και στις δημοσκοπήσεις. Αν τώρα κάποιοι θέλουν ή πιστεύουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο κλείνουν υποθέσεις, γιατί αυτή είναι η ιστορία. Έτσι, ότι την κλείνουμε την υπόθεση.
1: Ναι, κρίθηκε.
0: Ναι, κρίθηκε. Και κλείνουμε και την υπόθεση του ΠΚΠ. Θα κοιτάξουμε και πώς θα κλείσουμε και την υπόθεση της, των υποκλοπών και οτιδήποτε άλλο εκκρεμεί.
1: Και όποιο άλλο νέο.
0: Ναι, μπας και πάμε στις εκλογές. Δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε και ξανά λίγο Αλεξοπούλου. Έτσι, δεν ξέρω το προλαβαίνουμε της Αλεξοπούλου.
1: Ναι, νομίζω το προλαβαίνουμε.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
1: Αλλά το προλαβαίνουμε, ναι.
0: Ρεαλιστές και γιατί ξαφνικά βρήκαμε όλοι δουλειές και μάλιστα από δύο. Ας είναι καλά και η κυρία Κεραμέως. Και ο κύριος με το μηχανάκι που είχε κάνει την καταγγελία. Πάμε.
5: Γνωρίζουν καλά ότι όποιος θέλει να εργαστεί σε αυτή τη χώρα αυτή τη χρονική περίοδο μπορεί να το κάνει. Μπορεί να μην μπορεί οπωσδήποτε να βρει την δουλειά που έχει φανταστεί και ονειρεύεται, και αυτό συμβαίνει για όλους μας ενίοτε. Αλλά πάντως σίγουρα δεν ζούμε την περίοδο του 18% ανεργία, για να ξέρουμε
6: απλώς
5: τι λέμε.
6: Όταν το 40% των μισθωτών αμείβονται με 1000 ευρώ μεικτά, δηλαδή 800 κάτι καθαρά,
5: κοιτάξτε,
6: δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό.
5: Επιστρέφουν για να
6: δηλαδή,
5: κάνουν δεύτερη δουλειά.
6: Είχαμε άνεργους φτωχούς, τώρα έχουμε εργαζόμενους φτωχούς.
5: Επιστρέφουν για να κάνουν και δεύτερη. Ποτέ δεν θα διαφωνήσουμε ότι όσο περισσότερος μπορεί να γίνει ο κατώτατος μισθός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το μέσο μισθό και τους υπόλοιπους,
6: ναι,
5: δεν θα διαφωνήσουμε ότι αυτός πρέπει να αυξάνεται. Όπως νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε ότι τους φόρους εκείνους τους τεράστιους που μπήκαν τα προηγούμενα χρόνια πρέπει ή να τους μειώσουμε ή να τους καταργήσουμε.
6: Εγώ άλλο σας λέω.
5: Άρα το διαθέσιμο
6: ίσως
5: να είναι περισσότερο.
6: Είναι λάθος η συζήτηση.
5: Δεν είναι καθόλου λάθος, κύριε Μελιγκόνη.
6: Αν ο κατώτατος μισθός είναι 8,20 ή 8,50,
5: ζήσαμε τη
6: ίσως
5: γενιά.
6: Το σωστό μέτρο ευδαιμονίας ή μη είναι το πόσοι αμείβονται με τον κατώτατο. Να αμείβονται όλο και λιγότεροι με τον κατώτατο.
5: Προφανώς.
6: Όχι ο κατώτατος αν είναι 8 εκατοστάρικα ή 8,5 εκατοστάρικα.
5: Έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό, γιατί και για αυτούς τους ανθρώπους έχει τεράστια αξία και το 1 ευρώ παραπάνω. Μην
6: προφανώς
5: το υποτιμάμε.
6: Προφανώς.
5: Έτσι, και όταν έχει 42% αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν
6: συμφωνώ.
5: Μπορεί να λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, μωρέ, δεν πειράζει εσύ, ήταν με τον κατώτατο και τι λίγο, τι πολύ. Κάθε ευρώ, ειδικά σε αυτό το επίπεδο μισθών, παίζει μεγάλο ρόλο. Έχει ανέβει λοιπόν 42% ο κατώτατος μισθός. Θυμάστε για τη γενιά μας ήτανε που ζούσαμε τη γενιά των 400 ευρώ. Γενιά μας ήτανε όταν εκεί που θέλαμε περισσότερο να εργαστούμε και να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, έβρισκε ο ένας τους δύο δουλειά. Θα μου πείτε είναι
6: τώρα
5: καλύτερο
6: τον
5: αυτό.
6: Τώρα μας ασχολείται τον υποκατώτατο, τα 400 τόσα το έκανε το κόμμα σας, θα μην πείτε προβοκάτορα.
5: Αυτό
6: όμως
5: είναι κακό. Το κόμμα μας ούτε
6: είναι δημοκρατία,
5: το κόμμα μας αυξάνει μονίμως τους μισθούς, κάνει το καλύτερο που μπορεί, σίγουρα δεν έκλεισε τις τράπεζες να πηγαίνουν να πάρουμε 40 ευρώ.
6: Έκανε τον υποκατώτατο, κατήργησε τη 13η σύνταξη,
5: και μιλάμε
6: έκανε
5: για τα
6: πολλά.
5: 7 χρόνια διακυβέρνησης, τα οποία...
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
8: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
10: Για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πραγματοποιούνται εξωτερικά ιατρία ειδικότητας νευρολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Τα εξωτερικά ιατρία είναι διαθέσιμα κάθε ημέρα 2 εβδομάδες το μήνα. Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το νοσοκομείο στο τηλέφωνο 22 813 6523 από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30 καθημερινά. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε στο γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έτοιμα να συζητηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ιδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσης», με τις οποίες, μεταξύ άλλων σημαντικών, το Υπουργείο Ενέργειας επιχειρεί να νομοθετήσει πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα νησιά μας. Σύμφωνα με αυτές, ανοίγει ξαφνικά ο δρόμος για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων οικισμών σε όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού οικοπαίδων, έκτασης ακόμη και 200 στρεμάτων. Με κοινό μέτωπο προχωρούν σε διεκδίκηση για την καλυτέρευση της αεροπορικής σύνδεσης της Σύρου το χειμώνα με την Αθήνα οι τοπικές αρχές και οι φορείς της Σύρου. Η παρουσίαση του επετειακού τεύχους του περιοδικού Συριανά Γράμματα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης θα πραγματοποιηθεί στην Παιδική Βιβλιοθήκη την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Ιουλίου στην αίθουσα Γιάννη και Ελένη Σβάτη τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα», έκθεση αφιερωμένη στον Μάνο Ελευθερίου και στον Μιχάλη Μακρουλάκη, παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων των αρχών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών και επισκεπτών του νησιού. Μία δεκαετία αδιάλεπτης προσφοράς στο συνάνθρωπο συμπλήρωσε η εθελοντική ομάδα «Η Σύρος αγκαλιάζει το όραμα ελπίδας», γιορτάζοντας τα 10 χρόνια δράσης της με μία ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή στην Έπαυλη Τσιροπινά. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μάθουν σήμερα τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους σε Champions League, Europa League και Conference League με τις κληρώσεις του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο πρόεδρος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα σωματεία μέλη της ΕΠΣ Κυκλάδων εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης για τη νέα παραχώρηση με χρυσή δάνειο του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ερμούπολης. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
11: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
12: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πραγματοποιούνται εξωτερικά ιατρία ειδικότητας νευρολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Τα εξωτερικά ιατρία είναι διαθέσιμα κάθε ημέρα 2 εβδομάδες το μήνα. Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το νοσοκομείο στο τηλέφωνο 22 813 60 523 από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30 καθημερινά. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε στο γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έτοιμα να συζητηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ιδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσης», με τις οποίες, μεταξύ άλλων σημαντικών, το Υπουργείο Ενέργειας επιχειρεί να νομοθετήσει πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα νησιά μας. Σύμφωνα με αυτές, ανοίγει ξαφνικά ο δρόμος για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων οικισμών σε όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού οικοπαίδων, έκτασης ακόμη και 200 στρεμάτων. Με κοινό μέτωπο προχωρούν σε διεκδίκηση για την καλυτέρευση της αεροπορικής σύνδεσης της Σύρου το χειμώνα με την Αθήνα οι τοπικές αρχές και οι φορείς της Σύρου. Η παρουσίαση του επετειακού τεύχους του περιοδικού Συριανά Γράμματα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης θα πραγματοποιηθεί στην Παιδική Βιβλιοθήκη την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμοπολής, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Ιουλίου στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα», έκθεση αφιερωμένη στον Μάνο Ελευθερίου και στον Μιχάλη Μακρουλάκη, παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων των αρχών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών και επισκεπτών του νησιού. Μία δεκαετία αδιάλεπτης προσφοράς στο συνάνθρωπο συμπλήρωσε η εθελοντική ομάδα «Η Σύρος αγκαλιάζει το όραμα ελπίδας», γιορτάζοντας τα 10 χρόνια δράσης της με μία ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή στην Έπαυλη Τσιροπινά. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μάθουν σήμερα τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους σε Champions League, Europa League και Conference League με τις κληρώσεις του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα Σωματεία Μέλη της ΕΠΣ Κυκλάδων εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης για τη νέα παραχώρηση με χρυσή δάνειο του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ερμούπολης. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πραγματοποιούνται εξωτερικά ιατρία ειδικότητας νευρολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Τα εξωτερικά ιατρία είναι διαθέσιμα κάθε ημέρα 2 εβδομάδες το μήνα. Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το νοσοκομείο στο τηλέφωνο 22 813 65 23 από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30 καθημερινά. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε στο γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έτοιμα να συζητηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ιδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσης», με τις οποίες, μεταξύ άλλων σημαντικών, το Υπουργείο Ενέργειας επιχειρεί να νομοθετήσει πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα νησιά μας. Σύμφωνα με αυτές, ανοίγει ξαφνικά ο δρόμος για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων οικισμών σε όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού οικοπαίδων, έκτασης ακόμη και 200 στρεμάτων. Με κοινό μέτωπο προχωρούν σε διεκδίκηση για την καλυτέρευση της αεροπορικής σύνδεσης της Σύρου το χειμώνα με την Αθήνα οι τοπικές αρχές και οι φορείς της Σύρου. Η παρουσίαση του επετειακού τεύχους του περιοδικού Συριανά Γράμματα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης θα πραγματοποιηθεί στην Παιδική Βιβλιοθήκη την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμοπολής, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Ιουλίου στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα», έκθεση αφιερωμένη στον Μάνο Ελευθερίου και στον Μιχάλη Μακρουλάκη, παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων των αρχών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών και επισκεπτών του νησιού. Μία δεκαετία αδιάλεπτης προσφοράς στο συνάνθρωπο συμπλήρωσε η εθελοντική ομάδα «Η Σύρος αγκαλιάζει το όραμα ελπίδας», γιορτάζοντας τα 10 χρόνια δράσης της με μία ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή στην Έπαυλη Τσιροπινά. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μάθουν σήμερα τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους σε Champions League, Europa League και Conference League με τις κληρώσεις του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο πρόεδρος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα σωματεία μέλη της ΕΠΣ Κυκλάδων εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης για τη νέα παραχώρηση με χρυσή δάνειο του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ερμούπολης. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
5: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
4: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
6: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
4: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
4: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
8: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
9: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πραγματοποιούνται εξωτερικά ιατρία ειδικότητας νευρολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Τα εξωτερικά ιατρία είναι διαθέσιμα κάθε ημέρα 2 εβδομάδες το μήνα. Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το νοσοκομείο στο τηλέφωνο 22 813 6523 από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30 καθημερινά. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε στο γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έτοιμα να συζητηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ιδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσης», με τις οποίες, μεταξύ άλλων σημαντικών, το Υπουργείο Ενέργειας επιχειρεί να νομοθετήσει πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα νησιά μας. Σύμφωνα με αυτές, ανοίγει ξαφνικά ο δρόμος για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων οικισμών σε όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού οικοπαίδων, έκτασης ακόμη και 200 στρεμάτων. Με κοινό μέτωπο προχωρούν σε διεκδίκηση για την καλυτέρευση της αεροπορικής σύνδεσης της Σύρου το χειμώνα με την Αθήνα οι τοπικές αρχές και οι φορείς της Σύρου. Η παρουσίαση του επετειακού τεύχους του περιοδικού Συριανά Γράμματα για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης θα πραγματοποιηθεί στην Παιδική Βιβλιοθήκη την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Ιουλίου στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Δύο κεριά μεσοπέλαγα», έκθεση αφιερωμένη στον Μάνο Ελευθερίου και στον Μιχάλη Μακρουλάκη, παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων των αρχών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών και επισκεπτών του νησιού. Μία δεκαετία αδιάλεπτης προσφοράς στο συνάνθρωπο συμπλήρωσε η εθελοντική ομάδα «Η Σύρος αγκαλιάζει το όραμα ελπίδας», γιορτάζοντας τα 10 χρόνια δράσης της με μία ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή στην Έπαυλη Τσιροπινά. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μάθουν σήμερα τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους σε Champions League, Europa League και Conference League με τις κληρώσεις του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα Σωματεία Μέλη της ΕΠΣ Κυκλάδων εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης για τη νέα παραχώρηση με χρυσή δάνειο του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ερμούπολης. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
3: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
1: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
4: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
1: Άνθρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
6: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
7: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Μια σημαντική χρονιά για την βρετανική pop και rock σκηνή. Το 1975 θα ακούσουμε αξιόλογες μπάντες και τραγούδια από εκείνη τη χρονιά απόψε. Ξεκινήσαμε με τους Fox, οι οποίοι είχαν στις τάξεις τους την Αυστραλή τραγουδίστρια Susan Traynor. Το τραγούδι ήταν το Imagine Me, Imagine You, και ακολουθούν οι σπουδαίοι Bad Company με το Good Loving Gone Bad.

Από το δεύτερο άλμπουμ των Bad Company, Straight Shooter, το τραγούδι Good Loving Gone Bad, για λίγο δεν κατάφερε να μπει στο Top 30 σε Αγγλία και Αμερική. Ήταν η εποχή που οι Bad Company έκαναν το μεγάλο βήμα και έπαιξαν αργότερα σε μεγάλα ακροατήρια. Πάμε να ακούσουμε από την ίδια χρονιά, είμαστε στο 1975, τους Steeler's Wheel, όχι στο πολύ γνωστό τους και μεγάλη τους επιτυχία Stuck in the Middle with You, αλλά σε ένα τραγούδι από εκείνη τη χρονιά, είναι το Right or Wrong.

Στη Μεγάλη Βρετανία είμαστε στο 1975 απόψε οι επιλογές της εκπομπής. Είναι ο Γιώργος Περής, στον Αγίο Live 95 και 8, Rock O'Clock, Δευτέρα και Παρασκευή από τις 10 ως τις 12 το βράδυ. Ήταν οι Steelers Wheel, το συγκρότημα του Jerry Rafferty, και ακολουθούν οι Slade. Ήταν Ιανουάριος του 1975 όταν κυκλοφόρησαν την ταινία Slade in Flame. Δεν ξετρελάθηκε ο κόσμος με την επιλογή τους αυτή. Το τραγούδι όμως που έφτασε στο νούμερο 11 στο chart ήταν το In for a Penny.

Ήταν η Slate και συνεχίζουμε με τους Ιρλανδούς Thin Lizzy, την μπάντα του σπουδαίου Phil Lynott. Μετά την αναπάντηχη επιτυχία της διασκευής που έκαναν στο παραδοσιακό Whiskey in the Jar, κυκλοφόρησαν το δίσκο Nightlife και λίγο αργότερα το 75 ήρθε το άλμπουμ Fighting. Εδώ ξεχώρισε η διασκευή τους στο Rosalie του Bob Seger, αλλά μία από τις καλύτερες συνθέσεις του δίσκου είναι και το Wild One.

Αυτή ήταν η Thin Lizzy. Είμαστε στο 1975. Ακολουθούν οι Nazareth, οι οποίοι εκείνη τη χρονιά διάλεξαν να διασκευάσουν μια επιτυχία της δεκαετίας του 60, το ψυχεδελικό My White Bicycle των Tomorrow.

Και καθώς η Nazareth που μόλις ακούσαμε έκαναν επιτυχία με το My White Bicycle, ο συνθέτης και δημιουργός του τραγουδιού έκανε νέα προσπάθεια μετά τους Tomorrow και έφτιαξε τους Moonrider. Μαζί με το πρώην μέλος των Animals, τον John Wider. Ο ήχος τους δεν ήταν και τόσο βρετανικός, θύμιζε αρκετά τους Eagles και την αμερικάνικη country rock, όπως θα διαπιστώσουμε στο τραγούδι που ακολουθεί. Είναι η Moonrider, Riding for a Fall.

Αυτό το τραγούδι ξεκινούσε το άλμπουμ Soap Opera του 1975 για τους Kings. Το τραγούδι Everybody is a Star. Μπορούμε να καταλάβουμε τις επιρροές του Pete Townshend, τον Who, και σε αυτό το τραγούδι. Γιώργος Περής, ως τις 12 με την βρετανική pop και rock του 1975. Ήταν η χρονιά που τα μέλη των Moody Blues έκαναν ο καθένας και διαφορετικό solo album. Οι δύο από αυτούς, Justin Hayward και John Lodge, συνεργάστηκαν για το Blue Guitar.

Justin και John από τους Moody Blues και το τραγούδι Blue Guitar. Για την συνέχεια πάμε να ακούσουμε τους 10cc. Εκείνη τη χρονιά, μιλάμε πάντα για το 1975, υπέγραψαν για νέα εταιρεία που κυκλοφόρησε το υλικό τους, την Phonogram. Η πρώτη τους δουλειά για αυτήν ήταν το The Original Soundtrack, από όπου και βγήκαν δύο σπουδαία τραγούδια, το Life is a Mindstone και το φυσικά I'm Not In Love. Ένα ακόμη τραγούδι που ξεχώρισε από αυτήν τη δουλειά είναι το Good News.

ήταν η 10cc. Είμαστε στο 1975, απόψε τα τραγούδια από εκείνη τη χρονιά. Στο μουσικό μας ταξίδι ακολουθούν οι Electric Light Orchestra. Το καλοκαίρι του 1975 είχαν μόλις τελειώσει την ηχογράφηση του πέμπτου τους άλμπουμ Face the Music. Ο Jeff Lynne συνειδητοποίησε ότι δεν είχε ένα δυνατό single ο δίσκος. Έστειλα τους υπόλοιπους να πάνε να δουν ποδόσφαιρο, λέει χαρακτηριστικά, και κάθισα και έγραψα το Evil Woman που ακούμε τώρα.

Ο Jeff Lynne με τους Electric Light Orchestra και το γνωστό τους Evil Woman. Την ίδια χρονιά ο Al Stewart γράφει το Carol από το άλμπουμ του Modern Times, που έμελε να είναι το πρώτο του άλμπουμ που έφτασε το Top 30 στην Αμερική. Βέβαια μετά ακολούθησε το Year of the Cat που εξέπερασε αυτή την επιτυχία. Σχετικά με την τραγουδοποιία του, ο Al Stewart είχε πει ότι βάζω σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατεύω λογοτεχνία, ιστορία, ταινίες, βιογραφίες και ντοκιμαντέρ. Έτσι φτιάχνω τη μουσική μου.

Αυτός ήταν ο Al Stewart και συνεχίζουμε με τους Babe Ruth. 1975 πάντα έρχεται το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Babe Ruth. Αποφάσισαν να αλλάξουν παραγωγό και να μην ασχοληθεί ο συνθέτης και κιθαρίστας στην μπάντα, ο Alan Shacklock. Πήραν λοιπόν τον Steve Rowland, ο οποίος είχε συνθέτης και κιθαρίστας στην μπάντα, ο Alan Shacklock. Πήραν λοιπόν τον Steve Rowland, ο οποίος είχε δουλέψει με αρκετές μπάντες τη δεκαετία

Ήταν η Babe Ruth και συνεχίζουμε με τους Roxy Music και το άλμπουμ τους Siren, από όπου φυσικά ξεχώρισε το single Love is the Drug. Ένα όμως εξίσου σπουδαίο τραγούδι και δεύτερο single από εκείνη τη δουλειά είναι το Both Ends Burning, που ακούμε αμέσως.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

Get

Won't Get Burned Again. Δεν θα καώ ξανά. Τραγούδησε εδώ ο David Essex, ένας από τους pop stars της εποχής, που ήταν κάτι παραπάνω από ένα όμορφο πρόσωπο, από το άλμπουμ του All the Fun of the Fair του 1975. Συνεχίζουμε με τους Sweet και το τραγούδι Fox on the Run, μια σύνθεση που έγραψαν τον Νοέμβριο του 1974 για μία από τις γκρούπις τους. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία καθώς πήγε στο νούμερο 1 σε Γερμανία και Αυστραλία.

Fox on the Run, ακούσαμε τους Sweet. Η συνέχεια έρχεται με τον Phil Manzanera, ένας σπουδαίος μουσικός που έγινε γνωστός φυσικά με τους Roxy Music, αλλά έχει εξούσου αξιόλογη solo δισκογραφία. Το 1975 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ παράλληλα με την δουλειά του με τους Roxy Music. Από το Diamond Head λοιπόν είναι ο Phil Manzanera με το Frontera.

Αιγαίο Live 95 και 8. Είστε στο ραδιόφωνο του Δημοσίου Ερμούπολης. Δευτέρα και Παρασκευή από τις 10 ως τις 12 το βράδυ, Γιώργος Περής, Rock O'Clock. Κάθε φορά θέλουμε να ακούμε και κάτι διαφορετικό σε αυτό το δύο ώρο. Και απόψε κάνουμε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι στη δεκαετία του 70, συγκεκριμένα στο 1975, ακούγοντας την pop και rock μουσική εκείνης της χρονιάς, με αρκετά ψυχεδελικά και progressive στοιχεία. Η μουσική που χαρακτηρίστηκε η σκηνή του Canterbury είχε ως κύριους εκφραστές τους μπάντες όπως η Caravan. Από το άλμπουμ του Scanning Stunts ακούμε το Stuck in a Hole.

Αυτή ήταν η Caravan και συνεχίζουμε με τους Jet. Όχι τους Αμερικανούς της δεκαετίας του 90, αλλά το συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1974 από μέλη των John's Children, των The Nice και των Peter Oxendale, που ήταν από τους αρχηγούς της μπάντας, και των Andy Ellison. Μόλις ένα άλμπουμ κυκλοφόρησαν οι Jet, έπαιζαν glam rock. Από το άλμπουμ τους, που είχε απλά για τίτλο το όνομά τους, ακούμε το Nothing to Do With Us.

Είμαστε στο 1975 στο μουσικό μας ταξίδι απόψε και στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούσαμε τους Jet και συνεχίζουμε με τους αρκετά επιτυχημένους εκείνη την εποχή, Barclay James Harvest. Στο άλμπουμ τους Time Honored Ghost είχαν ως παραγωγό τον παραγωγό του Neil Young, τον Elliot Mazer, ο οποίος όταν είχε ερωτηθεί γιατί διάλεξε να δουλέψει με τους Barclay James Harvest, είχε απαντήσει γιατί δεν θέλω να βλέπω ταλέντα να πηγαίνουν χαμένα. Barclay James Harvest, ακούμε και το Titles.

Ήταν η Barclay James Harvest. Η συνέχεια ανήκει στον Alex Harvey και την μπάντα του, τους The Sensational Alex Harvey Band, οι οποίοι για να ξεφύγουν λίγο από τον progressive rock ήχο τους διάλεξαν να διασκευάσουν το τραγούδι του Tom Jones Delilah, ώστε να φτάσουν σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο. Το ακούμε τώρα.

Πάμε λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο μέρος, ταξίδι στο 1975. Ο Ιαν Χάντερ άφησε τους Mott the Hoople στα τέλη του 1974, καθώς υπέγραψε με την εταιρεία CBS συμβόλαιο για solo καριέρα. Μαζί του ακολούθησε και ο Mick Ronson, ο σπουδαίος κιθαρίστας, που θα τον ακούσουμε σε λίγο. Στο άλμπουμ του Χάντερ τον Απρίλιο του 1975, με τίτλο «Το όνομά του», περιλήφθηκε και το τραγούδι «Once Bitten, Twice Shy», ένα από τα καλύτερα τραγούδια που είχε δηλώσει ο ίδιος ότι έγραψε. Αυτό ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και πάμε στον Mick Ronson, που αναφέραμε, τον σπουδαίο κιθαρίστα που είχε ήδη συνεργαστεί με τον David Bowie. Το 1975 ο Ronson βγάζει το άλμπουμ «Play, Don't Worry» και ακούμε το ομότιτλο τραγούδι.

Είναι η χρονιά λοιπόν που ο Χάντερ και ο Ρόνσον φεύγουν από τους Motorhopl, οι οποίοι τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν ως απλά Mott. Ο μπασίστας Pete Watts ανέλαβε τα ενία, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Drive On, το οποίο ανέβηκε αρκετά στα charts, έφτασε στο top 40 της Μεγάλης Βρετανίας και ακολούθησε και περιοδία της μπάντας. Ακούμε τους Mott στο Bye Tonight.

Rock O'Clock, Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Γιώργος Περής, απόψε είμαστε στο 1975. Ακούμε pop και rock από τη Βρετανία και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Πάμε στους Jethro Tull. Σεπτέμβρη του 1975 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Mainstream in the Gallery. Το ηχογράφησαν για φορολογικούς λόγους στο Μονακό, στο Μόντε Κάρλο, και κατάφερε να φτάσει μέχρι το νούμερο 7 στην Αμερική και στο top 20 Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας. Διαλέγουμε το ομότιτλο τραγούδι.

Ήταν η Jethro Tull, η συνέχεια ανήκει στους Dr. Feelgood. Αν και το παρουσιαστικό τους παρέπεμπε σε μια παρέα που μόλις είχε βγει από το αναμορφωτήριο, όπως είχε υποθεί τότε χαρακτηριστικά, τον Οκτώβριο του 1975 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Malpractice και με την σκηνική τους παρουσία αλλά και με τις συνθέσεις τους επηρέασαν ακόμη και τον Paul Weller και τον Graham Parker. Βέβαια, πιο εμφανής η επιρροή τους είναι στον Eddie και τους Hot Rods, rock and roll, αλλά και αρκετό rhythm and blues με τους Dr. Feelgood, το Back in the Night.

Αυτή ήταν η Dr. Feelgood. Πάμε να ακούσουμε και τους UFO, οι οποίοι μετά από δύο άλμπουμς στην εταιρεία Beacon επιστράτευσαν τον νεαρό γερμανό κιθαρίστα και μεγάλο ταλέντο Michael Schenker, ξέρετε την ιστορία του μετά. Μετακόμισαν στην εταιρεία Chrysalis και κυκλοφόρησαν το φαινόμενο το 1974. Εκεί την επόμενη χρονιά ήρθε το άλμπουμ Force It, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Shoot Shoot.

Μετά τους UFO πλησιάζουμε στο τέλος και απόψε θα κλείσουμε με τον Steve Harley. Λίγους μήνες μετά τη μεγάλη επιτυχία του Come Up and See Me, Make Me Smile, κυκλοφόρησε από το άλμπουμ The Best Years of Our Lives το δεύτερο single με τίτλο Mr. Ruffles, Man It Was Mean, βασισμένο σε έναν χαρακτήρα από ένα βιβλίο του Βρετανού συγγραφέα E.W. Horning, τον κύριο A.J. Ruffles, που ήταν ένας πολύ γνωστός κλέφτης στο βιβλίο του Horning. Με τον Steve Harley και τους Cockney Rebel κλείνουμε το μουσικό μας ταξίδι στο 1975 για απόψε. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.